0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Μια μεγάλη καλημέρα από την πρώτη καλημέρα και τον Γιώργο Μπιτσάκο. Σήμερα για να μην ξεχνιόμαστε είναι 5η 7 Μαΐου 2026 και για δύο ώρες όπως συμβαίνει από Δευτέρα έως και Παρασκευή θα είμαστε παρέα. Σε αυτή την παρέα, σε αυτό το χρονικό διάστημα θα ενημερωθούμε, θα δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας και φυσικά θα ακούσουμε αληθινή μουσική και θα επικοινωνήσουμε. Γιατί με αυτόν τον ενδεδειγμένο τρόπο κάθε μέρα ξεκινάει υπέροχα εδώ στον 89 Rainbow.

πάντα δεν μπορώ να πω George Thorogood, γιατί αν είσαι κακός, να είσαι κακός μέχρι τα μπούνια, λέει ο λαός μας, η λαϊκή ρίση. Είναι δανεισμός της λέξης bone, δηλαδή μέχρι το κόκαλο. Γιατί η γλώσσα μας δανείζεται κιόλας. Υπάρχει και αντιδανεισμός, πως θα δώσεις δηλαδή μια λέξη σε μια ξένη γλώσσα, να την επεξεργαστεί και να την πάρεις επεξεργασμένη. Συμβαίνει αυτό και με τις ελιές καλαμών. Καλή σας μέρα, τι κάνετε, Θεέ μου, τι συνειρμός ήταν αυτός. Φοβερός και τρομερός, μέχρι και εγώ ανατρίχιασα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι 5η, είναι 7 Μαΐου. Ξεκινάμε με τις καλύτερες συνθήκες γιατί θα έχουμε καλό καιρό. Έχω εδώ ήδη τις καλημέρες από την Ανέτα. Καλημέρα από το φίλο μου τον Δημήτρη. Καλημέρα από τον Γιώργο τη Βάσο και τον Αποστόλη. Καλημέρα στον Ηλία τον Γούσκιο. Καλημέρα στον Δημήτρη Happy Traveler. Στον Βασίλη του Μαντούδη. Στην Αποστολία τη φίλη μου από Ρεστιάδα. Καλημέρα στον Τόλι εκεί από Βόρειο Εύρο και αυτός ο Ακρίτας, ένας και μοναδικός. Καλημέρα στη Ζουζάνα και το Γιάννη, το υπέροχο ζευγάρι, και αυτοί ξεκινάνε τη δουλειά τους. Στον Δημήτρη το φίλο μου, τον Νίκο το φίλο μου, όλους εσάς που επικοινωνείτε στο 6943-80-80-89 και εννοείται ότι είστε φίλοι μου και φίλες μου. Και να σας πω ότι έχουμε 15 βαθμούς, έχουμε άπνοια, έχουμε 74% σχετική υγρασία και η θερμοκρασία αργά το μεσημεράκι νωρίς το απόγευμα, όπως συνηθίζουμε. Θα φτάσει, παιδιά, τους 25 βαθμούς. Μια χαρά θα είναι, με λίγη συννεφιά, τίποτα περισσότερο.

Πάντα υπάρχει ένα σημείο αναφοράς για να ξεκινήσουμε, να αλλάξουμε, να προχωρήσουμε. Μερικές φορές υπάρχει ένα σημείο αναφοράς το οποίο είναι αρνητικό. Αρχίζουμε και παίρνουμε την κατηγούς, αλλά και αυτό έχει τη σημασία του. Το βρίσκεις μέσα χρονικά, πότε συνέβη, γιατί συνέβη, ψάχνεις τις αιτίες και αμέσως μετά τα διορθώνεις όλα όμορφα και ωραία. Θα μου πεις τι είναι αυτά που μας λες, είναι η καθημερινότητά μας. Αυτά είναι, αυτά συμβαίνει και στη ζωή μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Ανθόπουλο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βαγγέλη από. Πες το Φιλανδία, θα έλεγα, από Φλόρινα, ρε. Καλημέρα και στον άλλον τον Δημήτρη. Έχουμε γεμίσει από Δημήτριδες. Καλημέρα και στην Άννα Μαρία. Και τώρα λοιπόν θυμόσαστε που σας είχα πει ότι 5 άτομα που ήταν πρώην μέλη διοικήσεων του ΑΣΤ αυτή τη στιγμή έδωσαν λόγο στην τρίτη ειδική ανακρίτρια γιατί είχαν κατηγορηθεί ότι με την απόσυρση των παλαιών λεωφορείων που τα έδωσαν για παλαιοσίδερα, το γνωστό scrap, ότι υποφελήθηκαν τα χρήματα αυτά. Δηλαδή ότι ήταν εις βάρος του δημοσίου μια οικονομική, αν θέλετε, απάτη. Όμως δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Απλούστατα δεν πέρασαν μέσα στα έσοδα τα χρήματα, αλλά στο αποθεματικό, και θεώρησε το δημόσιο ότι με αυτόν τον τρόπο αποκρύφτηκαν τα έσοδα, ήταν λιγότερα, με αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερη η κρατική επιχορήγηση των ΟΑΣ. Τελικά απεδείχθη ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν καρπόθηκαν τα χρήματα, τέλος καλό όλα καλά, και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Τα λέμε αυτά γιατί πολλές φορές με το μυαλό μας πλάθουμε κουλουράκια και η αλήθεια απέχει.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Το ερμηνεύει, το ζει 100% και το αποδίδει Michael Jackson, Dirty Diana. Ένα τραγούδι με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Από αυτά που είναι περισσότερο pop, αυτό έχει περισσότερο rock χαρακτήρα. Αγαπημένο, γι' αυτό συχνά πυκνά το ακούτε εδώ στο πρόγραμμα του 89 Rainbow. Και φυσικά στην πρώτη καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στη Δανάη, καλημέρα στο φίλο μου τον Χριστόφορο από Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Σε όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μου στο 6943-808089, Viber είναι, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Και καλή διάθεση φυσικά για να επικοινωνήσουμε. Τώρα, Τετάρτη 20 και Κυριακή μέχρι Κυριακή. 24 Μαΐου, πότε είναι 24η, όχι η εβδομάδα που μας έρχεται, η επόμενη, μεθεπόμενη δηλαδή. Έτσι ξεκινάει το Street Food Festival που γίνεται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον προαύριο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έχουμε καλούδια να φάμε από όλο τον κόσμο, όχι μόνο τα δικά μας τα σουβλάκια, σουτζουκάκια κτλ. Ούτε μόνο μπέργκερ, αλλά και από την Νοτιοανατολική Ασία, από το Μεξικό, από όλες τις περιοχές του κόσμου θα γευτούμε διάφορες γεύσεις. Για αυτούς τουλάχιστον που πειραματίζονται, είναι χαρά σε Ευαγγέλιο και φυσικά θα γίνει πάρα πολλά live συγκροτήματα και DJ sets. Άρα, με λίγα λόγια, η είσοδος είναι 6 ευρώ και θα μπορέσετε να απολαύσετε ευχάριστα τον χρόνο σας, είπα, από Τετάρτη 20 έως Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
2: Οχ!
1: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Ένας και μοναδικός Alice Cooper στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα στο 89 Rainbow. Ξεκινώντας τη μέρα μας από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 8. Δευτέρα με Παρασκευή και Poison, έτσι. Κυρίες και κύριοι, σας έλεγα προηγουμένως για αυτό που θα γίνει το Street Food Festival από την επόμενη εβδομάδα, από 20 έως 24 Μαΐου, αλλά σήμερα ανοίγει τις πύλες της η 22η ακριβώς Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της πόλης μας, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 400 εκθέτες, 330 εκδηλώσεις για ενήλικες, 104 για παιδιά. Θα παρουσιάζουν όλοι οι συγγραφείς αλλά και εκδοτικοί οίκοι βιβλία και θα έχουν ομιλίες οι οποίες μας ενδιαφέρουν κατά τη διάρκεια δε των επίσημων εγγενείων. Η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, τόνισε και είπε πως η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι το σημαντικότερο γεγονός της βιβλιοπαραγωγής στη χώρα μας και είναι ένα παράθυρο στην παγκόσμια γνώση και στην παγκόσμια βιβλιοπαραγωγή. Το εγκρίνω και το επαυξάνω γιατί έτσι συμβαίνει. Λοιπόν, όλοι μαζί ραντεβού από σήμερα Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, όπου τιμόμενη χώρα φέτος θα είναι η Βουλγαρία.

Breathless, Dan Wilson. Γεια σου Κωνσταντίνε Σαλονικίδη. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά και Χαρούλα Αλεξανδρή. Καλημέρα στη Στεφανία, καλημέρα στον Βασίλη Ροίδη. Εδώ στην όμορφη την παρέα μας που αυξάνεται και πληθύνεται και βλέπω ότι είσαστε και κεφάτοι και κεφάτες και ξεκινάτε τη μέρα σας και λέω τι φάρμακα παίρνετε. Όχι, είναι η συντροφιά μας μάλλον που βοηθάει και μακάρι να συμβαίνει αυτό. Από την άλλη, παιδιά, είχαμε παρέμβαση στη συνεδρίαση της Ιγκλήτου, στο Απιθύτα πάντοτε, από φοιτητές που μένουν στις φοιτητικές εστίες και αντιτίθεται στο νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των εστίων που πρέπει να υπογράψουν μέχρι 10 Μαΐου τα παιδιά, όπου εκεί λοιπόν υπάρχουν πολλές απαγορεύσεις, όπως δεν μπορούν να φέρουν, ας πούμε, και να φιλοξενήσουν τους γονείς τους. Θα έρθει η μητέρα του παιδιού που είναι από μακριά, δηλαδή πρέπει να πάει να κλείσει ένα ξενοδοχείο, δεν μπορεί να τη φιλοξενήσει μέσα στη φοιτητική εστία. Να θυμίσω ότι σε πολλές φοιτητικές εστίες, αν όχι σε όλες, μένουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και έχει αποδειχθεί αυτό. Και σε πολλές των περιπτώσεων ήταν και άνδρο εγκληματικών σπηρών. Αυτό είναι γεγονός. Που σας λέω εγώ, δεν είναι τυχαίο. Επίσης, να μην έχουν τα σκυλιά τους, δεν μπορούν να φιλοξενήσουν φίλους. Εντάξει, για τους φίλους το βλέπω και λίγο. Εδώ πρέπει να ρίξουμε και λίγο νερό στο κρασί, γιατί θα αρχίζουν να μπαίνουν διάφοροι εξωσχολικοί, όπως λέμε. Αλλά όχι να μην μπορεί να φιλοξενήσει το γονιό του που θα έρθει να το δει ένα παιδί. Το θεωρώ τραβηγμένο. Και για τα ζώα επίσης. Αρκεί να αναλάβουν την ευθύνη για τα ζώα.

0: μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Όμορφα και ωραία κύλησε η πρώτη ώρα, είναι 7 η ώρα και έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της καλημέρας, της πρώτης καλημέρας των 89 Rainbow. Έχω ανοιχτή την αγκαλιά μου και το ξέρετε αυτό, συνέχεια για να υποδέχομαι όλους και όλες εσάς, για να ενημερωνόμαστε, να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να συμφωνούμε και να διαφωνούμε, πάντοτε με ευγένεια και φυσικά να ακούμε αληθινή μουσική για να διασκεδάζουμε. Γιατί μόνο έτσι ξεκινάει υπέροχα η μέρα μας εδώ, στον έναν και μοναδικό 89 Rainbow.

Είναι οξυγόνο, ναι, πρέπει να ανασάνεις. Πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε αγάπη και έρωτα στη ζωή σου. Αλλά είναι και έφλεκτο. Στην ερωτική μορφή τουλάχιστον. Το έχω πει πολλές φορές. Sweet. Καλημέρα στην Αφροδίτη μας, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη και εκεί στο σούπερ μάρκετ που μας ακούνε στη Σκίδρα. Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου, Κατερίνα Καραγκιόζη, καλημέρα στο Σάβα, καλημέρα στη Δήμητρα και το Στάθη, το δίδυμο το αχτύπητο αυτό εκεί στο σχολικό λεωφορείο. Καλημέρα στον παπά Νίκο και την κόρη Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους δύο Κωνσταντίνους, τον Σαλονικίδη και τον Κωνσταντινίδη και όλους εσάς που επικοινωνείτε εδώ όμορφα και ωραία στην παρέα μας. Και τώρα πηγαίνουμε σε ένα θέμα όπου η τεχνητή νοημοσύνη ολοένα και περισσότερο κερδίζει το έδαφος σε επιστήμες που στηρίζονται πολύ στην τεχνολογία και τώρα η ιατρική είναι μία από αυτές, γιατί υπήρχε ένα χάσμα μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης και των γιατρών στο στάδιο της διαλογής, δηλαδή στο στάδιο εκείνο που οι πληροφορίες του ασθενούς είναι οι πιο περιορισμένες. Έλα μου όμως ότι όπως και με τους γιατρούς, έτσι και τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης βελτίωσαν τις διαγνωστικές ικανότητες και σύμφωνα με μία έρευνα που έγινε από την ιατρική σχολή του Harvard και το ιατρικό κέντρο Beth Israel Deaconess στις ΗΠΑ, η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν, επειδή έχει την ταχύτητα και τα επεξεργάζεται πιο γρήγορα τα δεδομένα που υπάρχουν, παίρνει πιο γρήγορα και πιο σωστά τις αποφάσεις, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα αντικαταστήσει τους γιατρούς, οι οποίοι έχουν το χάρισμα των ανθρώπων, τη φαντασία, και σε περιπτώσεις που όλα θα κολλήσουν τα συστήματα θα φανταστεί κάτι και θα φανταστεί το σωστό.

I love rock and roll, Joan Jett. Και αν δεν έχετε ξυπνήσει, ξυπνήσατε για τα καλά. Και αν έχετε ανοίξει και τα παραθυρόφυλλα, τα παντζούρια, τα στόρια, πείτε τα όπως θέλετε εσείς και τα παράθυρα, τότε έχετε να κάνετε με έναν καταπληκτικό ουρανό. Εντάξει, υπάρχουν λίγα συννεφάκια. Υπάρχει ο λιάκος, υπάρχει υψηλή θερμοκρασία και γενικότερα καλή διάθεση και ευδαιμονία, καθότι ξεκινάμε μαζί από τις 6 ώρα το πρωί. Και να σου που στο μυαλό μας πολλές φορές είχαμε ότι είναι Άτερνταλ, ήταν σε σχέση με τους Homo sapiens, πιο, πώς να σας το πω, ήταν βραχίσωμοι, ισχυρόγραμμοι, δασίτριχοι, είχαν προτεταμένα επάνω το στέινο τόξο πάνω από τα μάτια, δεν ήταν τόσο έξυπνοι όσο εμείς. Λάθος. Έρχονται τώρα οι επιστήμονες και σου λένε, κοίταξε να δεις, τα τόσα χρόνια και αυτοί που υπήρξαν μπορεί να ξεκινήσαν λίγο σε μια πιο πρωτόγονη μορφή, αλλά εξελίχθηκαν όπως και ο Homo sapiens. Με αποτέλεσμα, 8 διαφορετικά τμήματα του εγκεφάλου να πάνε προς τα πάνω. Βέβαια, θα μου πεις μετά ήρθε το διάδοχο υποείδος εμείς, οι Homo sapiens, με αποτέλεσμα να, κάποια στιγμή να εκλείψει το θέμα, το είδος των νεατερντάλης. Μην ξεχνάτε όμως ότι όλος ο κόσμος και οι Ευρωπαίοι έχουμε από 2-4% νεατερντάλης στο DNA μας. Και αποδεικνύει ότι και αυτοί εξελίχθηκαν.

0: Blue Hotel Chris Isaac με τη μελωδική του φωνή. Καλημέρα στην Αφροδίτη, καλημέρα στην Άντια, καλημέρα στη Δήμητρα Στεφιάδου, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Δεμερτζή, καλημέρα στο Φέδωνα από Αγγλία μεριά, καλημέρα και στο Γιάννη, στην όμορφη τη συντροφιά μας. Αλλά μιας και λέμε για συντροφιά, για μαζευτείτε λίγο και δώστε την προσοχή σας, γιατί στον 89 Rainbow έχουμε διαγωνισμό και μάλιστα μεγάλο διαγωνισμό. 89 Rainbow λοιπόν σου χαρίζει ένα camper van για 5 διανυκτερεύσεις για να φτιάξεις τη δική σου ιστορία ανάμεσα σε θάλασσα ή βουνό ή και στα δύο. Τώρα πώς μπαίνεις στην κλήρωση? Κάθε μέρα στο morning show γύρω στις 10 η Όλια και ο Αντώνης θα σου ανακοινώσουν σε ποια εκπομπή μέσα στην ημέρα θα ανοίξουν οι συμμετοχές. Εσύ μένεις συντονισμένος και συντονισμένη, γιατί κάποια στιγμή θα ακούσεις το νέο κάλεσμα και τη λέξη κλειδί που πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Μόλις τα ακούσεις, έχεις ακριβώς 15 λεπτά για να μπεις στο Instagram του 89 Rainbow, να κάνεις follow, να βρεις πάνω-πάνω το post του διαγωνισμού και να γράψεις τις σωστές λέξεις στα σχόλια. Προσέξτε όμως, έχετε μόλις 15 λεπτά, όχι παραπάνω. Οπότε, συντονίσου, άκουσε το σύνθημα και μπες δυνατά. Rainbow on the road και φύγαμε.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Velea Home.
5: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Daphne, αγαπημένη English και το υπέροχο Hotel California στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα. Μπράβο, Ρεστίνγκ, μπράβο, μπράβο πραγματικά. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έδωσε μια συνέντευξη στην εκπομπή CBS Sunday Morning. 74 ετών με 6 γκράμμι. Τεράστια περιουσία και με μια φιλοσοφία ζωής καταπληκτική όσον αφορά τα παιδιά του. Λοιπόν, τι είπε? Είπε ότι δεν πρόκειται να αφήσει την κληρονομιά του στα παιδιά του για να ζήσουν πλουσίο πάροχα, ούτως ώστε να μην δουλέψουν ποτέ και να γίνουν μαλθακοί. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν ευλογηθεί με την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είτε μέσω DNA, είτε με τη βοήθεια των γονιών. Και αυτό θέλω να περάσω και στα παιδιά μου. Εγώ ξοδεύω τα χρήματά μας, δηλώνει ο άνθρωπος και πολύ σωστά. Εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας και τα ρούχα σας. Πηγαίνετε στη δουλειά. Και θυμήθηκα τον Ben Affleck όταν ο γιος του ήθελε να πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια αγνωστής μάρκας, τα οποία κάναν 250 δολάρια, αν δεν κάνω λάθος, και γύρισε και είπε: είναι πολλά τα λεφτά. Και ο γιος του είπε: ναι, αλλά έχουμε λεφτά. Όχι, φίλε μου, του λέει μπροστά στις κάμερες. Δεν έχουμε λεφτά. Εγώ έχω λεφτά. Εσείς δεν έχετε λεφτά. Και αυτό πρέπει να το περάσουν οι γονείς. Γιατί για άλλη μια φορά θυμήθηκα πάλι μια ρίση που είχε πει ο Ελ Σαούντ της γνωστής οικογένειας των Σαούντ της δυναστείας, Σαουδική Αραβία, όπου οι δύσκολες εποχές γεννούν και φτιάχνουν δυνατούς άντρες, οι μαλθακές εποχές, αυτές που έχουν δηλαδή πολλές προσφορές μαλθακούς άντρες, και αν εμείς, λέει, από τα άλογα φτάσαμε σε αυτά τα πανάκριβα τζιπ, η γενιά των παιδιών μας από τα πανάκριβα τζιπ θα επιστρέψει στα άλογα. Είναι σημαντικό να περνάμε στα παιδιά μας τις αξίες, τις βασικές και αναλύωτες που υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους, ασχέτως αν έχουμε πετύχει κάποια πράγματα σε επαγγελματικό και οικονομικό τομέα. Δεν πρέπει ποτέ να θεωρούν δεδομένη μια ζωή όπου δεν θα κάνουν τίποτα, γιατί το τίποτα θα δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο τίποτα. Έτσι λοιπόν, ναι μεν, δεν θα μείνουν αυτά τα παιδιά αέολα, αλλά εσύ θα διαχειριστείς την περιουσία σου και αυτά θα πρέπει να φτιάξουν τη δική τους ιστορία και τη δική τους περιουσία.

Τα δίνει όλα, κυρίες και κύριοι. So must go on, Queen και Freddie Mercury. Έτσι είναι, συμφωνούμε, βλέπω, και με την Νικολέτα και με το φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, αλλά και με την Αναστασία, όσον αφορά αυτά που είπαμε προηγουμένως. Και επειδή κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω, θα σας αποχαιρετήσω εφόσον σας ενημερώσω για το τι συμβαίνει με την κίνηση, ξεκινώντας από Περιφερειακή Οδό, από Ανατολικά προς Δυτικά και από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία, από τον κόμβο της Τριανδρίας, παιδιά, μέχρι να φτάσετε στον κόμβο επάνω στα Πεύκα. Αυτό είναι το συνηθισμένο κομμάτι που έχει πρόβλημα. Έχουμε αρκετό πρόβλημα σε κάποια σημεία σημειωτών. Απ' την άλλη πλευρά, ναι, μεν έχουμε κίνηση μετά το 424 στην Ανηφόρα με Χρυσικές, ξαναπιάνει όμως η κίνηση πιο δυνατά από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν μεν κίνηση, αλλά είναι διαχειρίσιμοι. Αυτά. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω σε λίγο. Rainbow Morning Show, Όλια Παναγιωτοπούλου, Αντώνη Ζώκος, μέχρι και τις 11, 11 με 2. Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της, να την ακούτε τη Μαρία. 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραήτης, μουσική. Και αύριο το πρωί της Παρασκευής θα είμαστε εδώ, πίκο απίκο, από τις 6 μέχρι και τις 8, για να ξεκινήσουμε και την αυριανή μέρα. Take on me από Αχά και Like a Rolling Stone από Bob Dylan είναι τα δύο τραγούδια με τα οποία θα σε ευχηθώ να περάσετε καλά, να είστε καλά, να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας και να προσέχετε πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας, να είστε καλά.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: 89 Rainbow.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Από κάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είναι 5η 7 Μαΐου και είμαστε όλοι στον 89 Rainbow.
13: Καλή σας ημέρα. Εδώ θα είμαστε. Rainbow Morning Show. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 11.
12: Ποιος σε πείραξε?
13: Κανείς.
12: Καλημέρα.

0: Κάπου εδώ σας λέω τον τρόπο επικοινωνίας μέσω Viber, έτσι, αρχικά 6943-80-80-89.
1: Και κάπου εδώ μια προειδοποίηση. Επειδή εσείς είστε ρομαντικές ψυχές και χίπηδες, δεν είναι ανάγκη να βγάζετε τα παιδιά σας περίεργα ονόματα και να μας αναγκάζετε εμάς μέρες τέτοιες να ευχόμαστε, ας πούμε, στο φίλο μας τον Νίλο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Εκτός αν συνελήφθη στον Νίλο και αυτό δεν είναι καλός λόγος. Βγάλε το Γιώργο, βγάλε το Κωνσταντίνο, βγάλε το, ξέρω εγώ, ο Δημήτρη. Τι είναι Νίλος τώρα?
0: Νίλος, δεν θέλετε, φίλοι,
1: θα
0: γιατί.
1: Εμείς απλώς κάνουμε λίγο πλακίτσα. Εσείς φυσικά και θα κάνετε ό,τι θέλετε και όποιον το λένε Νίλο, χρόνια του πολλά και να μας στείλει τώρα μήνυμα στο Viber.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Προσοχή στους κωδικούς σας.
1: Τι προσοχή?
0: Όχι 1-2-3-4-4-4-4-1-1-1 και τα σχετικά.
1: Βάζουμε και θαυμαστικό, βάζουμε και παπάκι καμιά φορά από πίσω. Είναι πολύ αναμενόμενο ο τρόπος.
0: Εντάξει τότε. Λοιπόν, γεγονότα που συνέβησαν σήμερα, χρονοκάψουλα δηλαδή, θα πάμε.
1: Πάμε Ιωστινιανό.
0: Ιωστινία, παρακαλώ.
1: Έσωσε την Αγία Σοφία, η οποία το 558 παιδιά είδε τον θολό της να καταραίει. Την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.
0: Οπότε τι έγινε?
1: Διέταξε άμεσα την ανακατασκευή του.
0: Εξαιρετικά. 1824 τώρα, η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
1: Η λεγόμενη Οδή στη Χαρά, η οποία γίνεται ο εθνικός ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πόσα ξέρεις, πόσα ξέρεις.
1: Λίγα.
0: Πάμε παρακάτω στο χρόνο.
1: Μασάρο Ιμπουκάκι, ο Μωρίτα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Σόνι.
0: Σόνι. Πότε ξεκίνησε? Το 1946,
1: Ναι, ακριβώς. Να σου πω, αυτοί ακόμα δεν είχαν βγει από τον πόλεμο και μπόρεσαν και έφτιαξαν εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Τσακάλια ήταν αυτά.
0: Τα είχαν από πριν.
1: Από πριν τα είχαν. Πάνε και στο 53 να δει τώρα θα πέσει όλο το πράγμα.
0: Έτσι, γιατί ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, γνωστή και ως ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετανομωστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γνωστή και ως ΕΗ.
1: Και πολύ σοβάρεψε, οπότε μετά ντόφα φάλα λαλά στη σύνη.
0: Γι' αυτό σοβάρεψα. Ακριβώς. 1977, κυρίες και κύριοι.
1: Ένα τραγούδι το οποίο του στίχου θα δυνατόν να θυμηθώ μέχρι την τελευταία μου στιγμή. Μάθημα σολφές. Καλά τα είχε πάει αυτό ή απλά εμάς μας άρεσε?
0: Είναι 22ος διαγωνισμός τραγουδιού, έτσι, Eurovision. Στη Μεγάλη Βρετανία είχε γίνει.
1: Ναι, εμείς σε τι θέση ήρθαμε, άστα αυτά τα γύρω.
0: Εμείς δεν ξέρω τώρα σε τι θέση. Πέμπτη θέση, νομίζω.
1: Πέμπτη θέση.
0: Ναι,
1: σε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: από εκείνο το σχήμα Μαριάννα Τόλη, Πασχάλη και τέτοια
0: πέσει. Και τώρα το τραγουδάμε.
1: Με τι στίχου, λαλαλα, σύση, δεν ξέρω πώ πάει.
0: Πάμε μία,
1: με τίποτα.

0: feeling good εγώ που είμαι νέα, διότι ο Αντώνης ο Ζώκος είναι boomer στην ψυχή και μου λέει κάτι παλιακά πράγματα του τύπου σταματήστε να τραβάτε 3.000 φωτογραφίες την ημέρα, καλύτερα να εκτυπώσετε 2-3 ωραίες στιγμές, να τις έχετε σε ένα άλμπουμ. Τι άλμπουμ, Χριστιανέ μου. Φυσικά. Έλα, συγγνώμη, Παναγία μου.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. 7.000 φωτογραφίες μέσα σε 5 μέρες. Θα τις δεις ποτέ?
0: Θα τις δω όταν θα τις...
1: Δεν προλαβαίνεις να τις δεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κανένα νόημα να έχεις τόσες πολλές φωτογραφίες? Όχι και έτσι, όχι το φρύδι εδώ τώρα. Το φρύδι ένα εκατοστό πιο εκεί. Υπάρχει.
0: Μην μου λες εμένα το φρύδι μου κουνιέται. Εμένα έχει τόσο μπότοξ το φρύδι από κάτω που δεν πάει πουθενά σε το φρύδι εδώ και το φρύδι εκεί.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ναι. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά το θέμα είναι με τις τόσες πολλές φωτογραφίες, ρε παιδιά. Αφού δεν θα τις δούμε ποτέ.
0: Ναι, θέλουμε να τις
1: έχουμε. Ενώ το άλμπουμ, καταλαβαίνεις, μαζεύουμε ωραίες στιγμές, ωραίες φωτογραφίες και το κρατάμε στο άλμπουμ, το κρατάμε στο χέρι μας. Φωνάζουμε, έλα να σου δείξω τι να δούμε, έλα παιδί μου να θυμηθείς.
0: Με τα ψηφιακά αρχιένεις σαν τα κοσμήματα. Δεν έχει σημασία πόσα έχεις και αν θα τα βάλεις όλα. Θες να τα έχεις, δεν καταλαβαίνεις.
1: Άσε που κυκλοφορούν τώρα, είναι ψηφιακά, είναι στα κινητά μας, στις συσκευές μας. Δεν ξέρω, αυτά συνδέονται όλα με το διαδίκτυο.
0: Το
1: άλμπουμ εκεί στο σιρτάρι μέσα, κλειδωμένο, μη σου πω σε ένα γραμματοκιβώτιο
0: που έχει γράψει. Χειρόγραφα σημειώματα επάνω Κωνσταντινούπολη 1900.
1: Αυτό.
0: Άσε μας, θα το συζητήσουμε σε λίγο.

0: Πού είσαι σε μαθήτρια, τι έγινε?
1: Πω, παιδιά, είναι αυτό που ήσουν στο τελευταίο θρανείο, πρώτη ώρα, την έπεφτε λίγο, έκανε και μπρος πίσω την καρέκλα να νοιζώσουν και σε βλέπει ο καθηγητή και σου λέει Παναγιωτοπούλου, πρώτο θρανείο δίπλα στο Ζόκο που είναι ο καλό μαθητή. Πω, δεν μου αρέσει καθόλου να κάθομαι δίπλα, σου θέλω απέναντι. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκει αυτή η πεμπτούλα?
0: Ω, καλά είμαστε,
1: εντάξει. Ηλιόλουστη.
0: Ναι, ηλιόλουστη είναι, κοιμηθήκαμε αρκετές ώρες, δηλαδή τέσσερις. Ναι, μην γελάτε.
1: Για μεσημέρι.
0: Η διάθεση είναι πολύ καλά, είμαστε σούπερ, παιδιά.
1: Οι παππούδες μας κοιμόταν τόσο για μεσημέρι, νομίζω ότι έχουμε καταπέσει.
0: Εντάξει, αυτοί τότε δεν δουλεύανε, την πελιάζανε. Εμείς τώρα εδώ πέρα δουλεύουμε.
1: Είχαν χειρότερα πράγματα να αντιμετωπίσουν, όμως τα ορμούς και τα στιθέα που έχουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, τα στιθέα τώρα, αυτά εντάξει. Κάποια στιγμή δεν τελειώσουν τα στιθέα. Στο ορμούς εκεί δεν ξέρω τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή. Αλλά εντάξει, μωρέ και αυτά. Ναι, ο Τραμπ λέει θα τελειώσει ο πόλεμος, οι άλλοι γελάνε, τον κοιτάνε.
1: Ξεπουλήσανε. Ξεστοκάρανε. Δεν έμεινε όπλο για όπλο στην αποθήκη. Οπότε, οκ, τώρα μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό.
0: Σε τι κατάσταση είστε? 6943-80-80-89. Τα μηνύματά σα βέβαια έχουν έρθει. Να πούμε καμιά καλημέρα πρώτη.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, στον Κωνσταντίνο, στον άλλο τον Κωνσταντίνο. Τι γίνεται? Και στον τρίτο Κωνσταντίνο. Στον Γιώργο, τον Νίκο, τον Βασίλη. Τι έγινε, παιδιά? Οι γυναίκες πού είναι? Τα κορίτσια πού είναι? Εγώ μόνο άντρες βλέπω σήμερα.
1: Τα κορίτσια τέτοια ώρα μόλις έχουν αφήσει τα παιδιά στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, είναι ήδη στη δουλειά και ήδη δουλεύουν. Ενώ τα αγόρια στο ζωρολόγο.
0: Εντάξει, βλέπω και την Αφροδίτη, βλέπω και την Νικολέτα και την Τασούλα. Μια χαρά, παιδιά, εδώ είμαστε. Rainbow Morning Show, Όλια και Αντώνη στην παρέα σας. Φυσικά και σήμερα μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, να πάρουμε μια πρώτη ενημέρωση, μια πρώτη γεύση. Πώς θα είναι η μέρα μας εκεί έξω σήμερα?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το μόνο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι στην περιφερειακή οδό. Είναι πέριξ του κόμβου της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα. Κυρίως είναι οι οδηγοί που οδηγούν από δυτικά προς τα ανατολικά που θα συναντήσουν πρόβλημα μετά τη συμβολή με την εσωτερική περιφερειακή και μέχρι τα Πεύκα πηγαίνουν αρκετά αργά τα πράγματα. Κάτι άλλο το οποίο να σας καθυστερήσει σημαντικά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή, αν και υπάρχει κίνηση στο καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θεοδωράκη και στο καθοδικό ρεύμα προς το κέντρο δηλαδή της Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Για να δούμε και τα του καιρού. Θα μας κάνει τη χάρη σήμερα να είναι έθριος ο καιρός. Θα μας την κάνει τη χάρη, παιδιά. Έθριος θα παραμείνει ο καιρός και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά οπς, ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα?
2: σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

0: Week 16, ας πούμε. Έχω να δω φωτογραφίες μου από τότε που ήμουν έτσι 15-16 χρονών. Πολλά χρόνια.
1: Είδες, ναι. Άρα δεν έχει σημασία που τις εκτυπώναμε τότε γιατί δεν είχαμε άλλη επιλογή. Άρα και τις σημερινές 7.000 που έχουμε από τη διήμερη εκδρομή την οποία πήγαμε, δεν καταλαβαίνω γιατί να μπούμε σε αυτόν τον κόπο.
0: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πρέπει λίγο να επιστρέψουμε στη βάση στα παλιά, στα κλασικά.
1: Ναι,
0: αυτό
1: δηλαδή,
0: πιστεύω εγώ.
1: Τι να κάνω, πετάξω την ηλεκτρική κουζίνα για να βάλω κάρβουνα.
0: Θα μπορούσε. Έτσι είναι καλύτερο το κάρβουνο, να ξέρει. Λοιπόν, τα τρως πιο ωραία τα φαγητά. Αλλά γενικότερα, ρε παιδί μου, αυτό το τόσο ψηφιακό, το τόσο ψηφοποιημένο, δηλαδή, είναι κάπως. Σου κάνει κάπως, σου παίρνει τη χαρά του να γυρίσει τη σελίδα, να κολλήσει η φωτογραφία, να έχει ψιλοχαλάξει, να έχει κοκκινήσει, να έχει ψιλοβραχεί. Κατάλαβες, να φτερνίζει τη γιαγιά πάνω στο άλμπουμ εκεί που το βλέπει και να γεμίζει σάλια. Δηλαδή, γενικότερα είναι ωραία αυτή η κατάσταση όλη. Θα το πιάσει το χέρι, ρε παιδί μου.
1: Από
0: βαρύ.
1: Την άλλη, σκέψου λίγο όμως το χώρο και το βαρύ. Δηλαδή, δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν μετακινούμαστε, δεν μετακομίζουμε, δεν κάνουμε πράγματα.
0: Ναι.
1: Οπότε σκέψου τώρα μαζί με όλα τα σούρτα φέρτα τα οποία κουβαλάμε σαν τις χελώνες πάνω
0: μας, και τα άλμπουμ τώρα.
1: Να έχουμε και 30 άλμπουμ με φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μόνο από τα παιδιά θα είχαμε από 20 άλμπουμ για το καθένα.
0: Πώς θα τις δείχνουμε στους φίλους και στους γνωστούς, φυσικά.
1: Βγαίνουμε
0: για καφέ με τον Πέτρο, ας πούμε. Πέτρο, να σου δείξω τη μικρή. Και έχω πάρει 40 άλμπουμ από το σπίτι, ας πούμε, για να του δείξω.
1: Καλώς τον Πέτρο και 4 φωτογραφίες να του δείξεις. Το έχεις παρακάνει, να ξέρεις. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε που δείχνουμε τις φωτογραφίες των παιδιών σε άλλους, να ξέρετε, δεν τους νοιάζει.
0: Σε τι κατάσταση είστε, κρατάτε άλμπουμ, τα έχετε όλα ψηφιακά, όλα στο κινητό και άμα τύχει, έτυχε. Και τις φωτογραφίες αυτές τις κρατάτε backup ή θα χαθούν κάποια στιγμή.
1: Είστε μήπως στην άλλη κατηγορία που νομίζω ότι είναι οι πιο ύποπτοι, οι οποίοι εκτυπώνουν κάποιες πολύ χαρακτηριστικές. Δηλαδή μία από τη βάφτιση, μία από το γάμο, μία από
0: καλές.
1: Ένα αγαπημένο πρόσωπο που δεν είναι πια μαζί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, κάποιες στρατηγικά και οι υπόλοιπες μένουν στο κινητό, αποθηκεύονται σε σκληρούς.
0: 6943-80-80-89. Πείτε μας τι κάνετε, μπας και πάρουμε κι εμείς καμιά ιδέα και τα αφήσω το άλμπουμ στην άκρη, γιατί όντως πιάνουν πολύ χώρο ρε εσύ. Πρέπει να το σκεφτώ λίγο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Λοιπόν, εδώ μας βάζει να κάνουμε διάφορα τώρα. Επιδείξεις και διάφορα άλλα. Γιατί αλλάζουμε θέσεις, κάνουμε, αλλάζουμε μικρόφωνο. Τι γίνεται, τι έχει πιάσει σήμερα για
1: ποιο λόγο. Το οποίο είναι μπουμερίλα καθαρή, έτσι. Διότι με το που αλλάζεις θέσεις και αλλάζεις μικρόφωνο, δηλαδή τώρα εγώ φοράω τα ακουστικά του Αντώνη, παιδιά, δεν μπορώ να ακούσω τίποτα.
0: Και εγώ με τα δικά σου, γιατί που τα έχεις, ρε φίλε.
1: Μη φωνάζεις. Με έχεις ξεκουφάνει. Νιώθω σαν έφηβος ή σαν φοιτητής με hangover. Κατάλαβες, τα ακούω όλα πάρα πολύ δυνατά.
0: Λοιπόν, μιλούσαμε για τα άλμπουμ, τα φωτογραφικά, για τις φωτογραφίες βασικά, όχι τα άλμπουμ, και είπα εγώ γιατί δεν χρησιμοποιούμε άλμπουμ και τις έχουμε όλες ψηφιακά. Και ήρθαν οι απαντήσεις στο 6943-80-80-89.
1: Ο Κωνσταντίνος απελπισμένος φωνάζει: Αντώνη, μαζί σου.
0: Έτσι.
1: Χάος. Μπορεί να είναι και Instagram husband ή boyfriend ο Κωνσταντίνος. Αυτοί οι άνθρωποι που φορτίζονται με το να μας βγάζουν ωραίες φωτογραφίες και μετά δεν ξέρω τι κάνουν όλες αυτές τις, όλο αυτό το υλικό. Ο Βασίλης λέει: Τώρα με τόσες κάμερες στους δρόμους, ίσως μας φτιάξει και κανένα άλμπουμ η τροχέα.
0: Α, καλά. Άλμπουμ μόνο τροχέα. Άλμπουμ να θες. Ολόκληρο σκληρό δίσκο έχουν για τον καθένα μας.
1: Ο Παναγιώτης λέει: Έχουν μαζευτεί τόσες πολλές φωτογραφίες που πλέον είμαι από τους περίεργους που εκτυπώνουν και διακοσμούν μόνο τις πιο χαρακτηριστικές. Τις πιο ωραίες μαζί με μια μικρή λεζάντα με ημερομηνία και το μέρος.
0: Διακοσμούν όταν λες, τι εννοείς εσύ, Παναγιώτη?
1: Βάζεις σε μια κορνίζα. Τοποθετεί κάπου στο σπίτι του όπου να φαίνεται.
0: Okay,
1: ναι,
0: okay.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι αυτή νομίζω είναι η πιο η κατηγορία που γεφυρώνει τους δύο κόσμους. Ναι. Δηλαδή από τη μία το ψηφιακό, και okay, έχω 3.000 αρχεία, από την άλλη τις 4 τις έχω και εκτυπωμένες μέσα στο χώρο μου. Να τις βλέπω, να τις χαίρομαι.
0: Ναι, κοίταξε τώρα, αυτό μπορεί να παίξει πρόβλημα, διότι έχεις μια ωραία φωτογραφία, έχεις διαλέξεις εκεί που φαίνεσαι super duper, ας πούμε, και έχεις και τις άλλες στο κινητό, και κάποια στιγμή, ας πούμε, πέφτουν στα λάθος χέρια οι άλλες. Σε ένα σύντροφο που σε βλέπει και λέει: Οπ! Έτσι, στην πραγματικότητα μου έβαλε την ωραία εδώ πέρα στο σαλόνι να τη βλέπουμε και τις έχεις τις άλλες. Κατάλαβες τώρα, είναι πρόβλημα. Σβήνε τέτες.
1: Λοιπόν, να τις σβήσεις γίνεται αν είναι ψηφιακές. Η Μέρη εδώ καταθέτει ότι έχει περίπου 20 άλμπουμ και της αρέσει γενικά να εκτυπώνει φωτογραφίες. Συμφωνούμε ότι δεν είναι το ίδιο με τις ψηφιακές.
0: Έτσι είναι, αλήθεια.
1: Εννοείται.
0: Έχουμε κάτι άλλο, κάποια άλλη απάντηση? Σε βλέπω.
1: Βλέπω τη σταματία που λέει ότι όπως όλοι μας έχω και εγώ και ψηφιακές και εκτυπωμένες φωτογραφίες. Μου αρέσουν περισσότερο εκτυπωμένες. Τις πιάνω, έχουν μια μεσότητα. Γυρίζω πιο εύκολα πίσω στο χρόνο και στα αντίστοιχα συναισθήματα.
0: Να βλέπεις.
1: Ενώ νιώθουμε έτσι όταν το ακούμε, γιατί δεν εκτυπώνουμε? Άντε, καμιά φωτογραφιούλα. Ερώτημα.

0: αυτή είναι η μουσική του 89 Rainbow και ακούτε φυσικά το Rainbow Morning Show με την Όλια και τον Αντώνη. Και τώρα, αν θέλετε ένα αυτοκίνητο πόλης που να κάνει όλα όσα φαντάζεστε, τότε γνωρίστε το νέο Hyundai i20.
1: Με αποδοτικό κινητήρα, τι θα πει 1.0 Αντώνη, Turbo GDI.
0: 1000 είναι. 1000 κυβικά εκατοστά, ναι.
1: GDI 90 ύπων, χειροκίνητο ή αυτόματο κυβότιο, σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη συνδεσιμότητα και πλούσιο εξοπλισμό ασφάλειας. Το Hyundai i20 είναι έτοιμο για κάθε διαδρομή.
0: Και με τιμή από 18.190 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση χωρίς όριο χιλιόμετρων, το όφελος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.
1: Hyundai i20, Hyundai i20, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Κλείστε ένα test drive στη Hyundai Velmar στο 1ο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Θεσσαλονίκη Μουδανιών.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έχεις έτσι τη δυνατότητα.
1: Βεβαίως.
0: Διότι σε βλέπω, ψάχνεσαι λίγο. Όχι, τάχει το κορίτσι.
1: Λοιπόν, βλέπω ότι δεν μας απασχολεί κάτι ιδιαίτερα, αν εξαιρέσουμε όμως την περιφερειακή οδό, στην οποία μοιάζει να έχετε μαζευτεί αρκετοί οδηγοί και αναφέρομαι στο ρεύμα, στο οποίο οδηγείται από τα δυτικά, ξεκινάει από την Πολύχνη περίπου και πάει μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα και μέχρι τον κόμβο της Μουδανιών με αργές ταχύτητες. Όχι μποτιλιαρισμένα όμως, σε δύο σημεία, στην Τριανδρία και λίγο πριν το Επταπύργιο, εκεί έχετε δύο κολληματάκια. Κατά τα άλλα, ταλαιπωρήστε λίγο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, η οποία όμως ανοίγει και έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος και στο καθοδικό της Μίκη Θεοδωράκη.
0: Κοίταξε τώρα, είναι η κατάσταση τώρα στην αλλαγή πάνω έχουμε πέσει της περίοδου και ναι. Σου είπα και προηγουμένως ότι θέλω και να κάνω και μια ανανέωση και στην καρνταρόμπα μου.
1: Δεν είναι ότι θέλεις, μόνο είναι ότι και τη χρειάζεσαι. Ναι. Δηλαδή, κοίταξε τώρα, εγώ μπορώ να σου δώσω λύση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
0: Αυτά θέλω να ακούω. Πώς θα γίνει αυτό?
1: Λοιπόν, μπαίνεις στο MyDay, βρίσκεις την ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκεις το κουπόνι και παίρνεις έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Δεν καταλαβαίνω τι περιμένεις.
0: Καλά, αυτό είναι όλα τα coupons, έτσι. Μπαίνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να το τσεκάρουμε αυτό τώρα. Πάμε για μουσική, κυρίες και κύριοι. Πάμε Black Betty 89 Rainbow Morning Show. Καλημέρα σας.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: 89 Rainbow.
4: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Τι κάνετε, κατεβάζετε τα μαγιό και τις πετσέτες γιατί ακούσα ότι θα έχει 26 βαθμούς σήμερα?
9: Άντε παιδιά, Σαββατοκύριακο, μπλουμ.
8: Ναι, αλλά okay. Λίγο υπομονή γιατί είναι ακόμα Πέμπτη και είμαστε στη δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show.
9: Όλια και Αντώνη στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 11.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Rainbow Morning Show. Είναι 3 λεπτάκια μετά τις 9 και έχω ένα δευτερόλεπτο που παρουσίασα στον Αντώνη την καλή είδηση της ημέρας.
1: Αυτό τώρα, πραγματικά, αυτό θα μας πεις τώρα.
0: Η αντίδρασή του ήταν ο κόσμος έχει ξεφύγει, οπότε εγώ τώρα θα σας το μεταφέρω ως μια καλή είδηση εξέλιξης. Δηλαδή, ο κόσμος εξελίσσεται.
1: Πάμε μπροστά.
0: Πάμε μπροστά και μπορούμε πλέον τα πράγματα που δεν θέλουμε εμείς να τα κάνουν τα ρομπότ.
1: Από αυτή την οπτική το ακούω.
0: Ναι, δεν είναι δηλαδή μόνο τα σκουπίσματα και αυτά τα παρακατιανά για τα οποία έχετε τον κόσμο των ρομπότ. Τα ρομπότ έχουν και μια πνευματικότητα. Εδώ
1: το
0: μπροστά μας. Ναι, έχει τεχνητή νοημοσύνη, σου λέει κτλ. Μπορεί να μην αισθάνεται, αλλά συνειδητοποιεί ποιο είναι το συνέστημα. Ναι. Οπότε αναπτύσσει και μια πνευματικότητα και κάπως έτσι έχει δημιουργηθεί ο Γκάμπι, ένα ρομπότ το οποίο έχει προσχωρήσει στη μεγαλύτερη κοινότητα βουδιστών μοναχών. Ως μοναχός και το ίδιο.
1: Ο Γκάμπι.
0: Ο Γκάμπι έχει... είναι μοναχός ρομπότ. Είναι λίγο εξελιγμένο, δηλαδή σε σχέση
1: πέρασε
0: με το
1: από όλα τα στάδια.
0: Δεν ξέρω.
1: Χειροτονίες και τέτοια.
0: Ναι. Και θέλω να σου πω ότι αυτή την είδηση την έχουμε φέρει από τους New York Times. Δηλαδή δεν είναι κάποιος κυτρινισμός, κάποια μπουρδα. Υπάρχουν βίντεο σχετικά. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει με τη σκούπα μου, σαν όρθιο με πόδια. Και με το μοναχό που ξέρεις. Δηλαδή σκέψου έτσι Δαλάι Λάμα, σκέψου Θιβέτ, σκέψου Νεπάλ. Είναι μια μίξη ανάμεσα στους δύο κόσμους.
1: Κάθεται, κάνει και γιόγκα, κάνει και τέτοια πράγματα. Στις κορυφές των βουνών, πετάει και τέτοια πράγματα.
0: Κάνει ό,τι κάνει ένας βουδιστής μοναχός. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί έτσι έχεις αυτό το ρατσισμό απέναντι στον ρομπότ.
1: Δεν έχω, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, επειδή μπορεί να αποφορτιστεί και να μην μπορεί να αποδώσει, θα ξαναφορτίσει.
1: Δηλαδή, πας εσύ να του πεις το θέμα σου και να σου πει τα βουδιστικά αυτά τα κόλπα.
0: Δεν λένε, δεν μιλάνε. Είναι σε αυτοσυγκέντρωση. Ναι. Και
1: αν έχει τελειώσει η μπαταρία του, εκτός αν είναι με τέτοιο.
0: Κοίταξε, η καλή είδηση είναι ότι ο κόσμος εξελίσσεται.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι μια φιλοσοφική κουβέντα. Μπορείτε να την κάνουμε τώρα, μπορούμε να την κάνουμε μετά. Καταλάβατε, όποτε θέλετε.
1: Πάμε λοιπόν. Θα ήθελα να δω και έναν παπά εδώ ρομπότ. Ρομπότ παπά. Να έρχεται σπίτι να σου κάνει ευχέλεια.
0: Δεν θα πήγαινε καθόλου καλά.
1: Γιατί?
0: Ιδέα έχεις δώσει.
1: Το σου λέω, ρε φίλε.

0: Επιστρέψαμε στα 10 λεπτά μετά τις 9 στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show για να παίξουμε. Γι' αυτό επιστρέψαμε.
1: Με δεν υπάρχει άλλο λόγο. Παιχνιδιάρικη διάθεση. Σημειώστε εσείς από τώρα, αν δεν το έχετε ήδη αποθηκευμένο, κακώς δηλαδή. Αλλά 2310-3-23-84 είναι το τηλεφωνικό κέντρο ανοιχτό και σας περιμένουμε για να παίξουμε ευθύς αμέσως Story Express.
0: Και πράγμα που σημαίνει ότι σας δίνει όλα τρεις λέξεις. Εσείς έχετε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα τη δυνατότητα να μας πείτε μια μικρή ιστορία και έτσι να κερδίσετε. Γιατί όχι, ένα υπέροχο μπραντς για δύο.
1: Και φυσικώς δεν θα το απολαύσετε μόνοι σας, διότι είστε στον 89 Rainbow, ο οποίος διπλασιάζει τις χαρές και έτσι επιλέγετε και κάποιον που αγαπάτε.
0: 2310-323-84, τηλεφωνείτε τώρα για να παίξουμε Story Express.

0: Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον Νίκο. Καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, και φάτος ακούω.
1: Βέβαια, γιατί να μην είμαι, ωραία μέρα έχει σήμερα.
0: Ωραία μέρα έχει, και πού βρίσκεσαι εσύ, από πού την απολαμβάνεις αυτήν την ωραία μέρα, για δώσε εικόνα.
1: Προς στιγμή είμαι στο αυτοκίνητο, αλλά πρόκειται να πάω στα Μελίσια μου.
2: Nice.
0: Παιδιά, καταλάβατε, ακουγόταν αυτό στη φωνή.
2: Γι' αυτό είναι.
0: Είχε ο άνθρωπος μια ηρεμία. Έχει μια επαφή με τη φύση, μια επαφή. Δηλαδή, μπράβο, ρε Νίκο.
2: Θα βγει τώρα εκεί στην φύση έξω που έχει τα Μελίσια, θα πάρει τον καθαρό το αέρα, μελισσούλες γύρω-γύρω. Τα πουλάκια τσιου-τσιου, μια χαρά.
0: Έτσι όπως τα φανταζόμαστε, είναι τόσο ρομαντικά, Νίκο.
1: Θα καπνιστούμε κιόλα λιγάκι.
0: Έχει και έτσι, λίγο δουλειά το πράγμα. Εντάξει, δεν είναι μόνο τόσο ρομαντικά. Έλα, Νίκο, είσαι έτοιμος για Story Express?
1: Βεβαίως.
2: Εξαιρετικά. Λοιπόν, σταματάει η μουσική και έχεις 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου, αφού η Όλια σου δώσει τις τρεις λέξεις που θα παίξουν σήμερα.
0: Οι λέξεις για σήμερα είναι οδοντογλυφίδα, βόλτα και παρέα.
2: 10 δευτερόλεπτα δικά σου τώρα.
1: Ήμασταν στο γραφείο παρέα στην Α3. Με την οδοντογλυφίδα στο στόμα καθένα. Και σε κάποια φάση η δικιά μου έσπασε. Και κάνω μια βόλτα να πάω να πάρω μία.
2: Τα είπαμε όλα. Ρε!
0: Έχει φύγει η λέξη παρέα.
1: Παρέα. Την είπα παρέα.
2: Όχι, είπε παρέα.
0: Είπε παρέα. Εντάξει. Πανηγυρίζουμε τότε. Πανηγυρίζουμε. Ήμασταν παρέα, είπα, καθόμασταν παρέα στο γραφείο. Το είπε στην αρχή. Το είπε στην αρχή. Μπράβο, Νίκο μου. Έχει κερδίσει με πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow ένα μπραντς για δύο στην πλατεία Ναβαρίνου 10, στο Fluffy Brands. Εκεί όπου τα σύννεφα έχουν πέσει στο πιάτο μας.
2: Ναι.
0: Και είναι σερβιρισμένα με σοκολάτες, με φιστίκια, με φράουλες, με υπέροχες γεύσεις.
2: Πεντανόστιμα. Νίκο, με ποιον θα πας να απολαύσεις μπραντς?
1: Με τη σύζυγο.
2: Με τη σύζυγο, εξαιρετικά.
0: Με τη σύζυγο. Μπήκε και ένα με τη σύζυγο.
2: Να κάνω κι εγώ με τη σύζυγο θα πάω.
1: Όχι, ήταν.
0: Κάτσε. Να διευκρινίσει. Α, ήταν βέβαια.
2: Εντάξει.
0: Δεκτό. Δεκτή η διευκρίνηση. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Φιλιά στα Μελίσια.
1: Βεβαίω.

0: ακούσατε, τα ακούσατε, δεν ξέρω. Τα μάθατε.
1: Τα μάθανε. Και αυτοί που αντιδρούν με χαμόγελο είναι αυτοί που είναι άνω των 15. Αυτοί που αντιδρούν έτσι με κατήφια είναι οι κάτω των 15.
0: Οι οποίοι βέβαια θα υποστούν τον περιορισμό των social media από 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Το σημαντικό βέβαια είναι να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας ημών των γονέων και της ελευθερίας των παιδιών.
0: Γι' αυτό και η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio. Δύο κορυφαίες πραγματικά εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ.
1: Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους.
0: Περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Και εγώ το ήξερα. Ωραία. Το Vodafone.gr.
0: Το ήξερα καλύτερα.
1: Κοίτα, το Custodio τώρα νομίζω ότι έχει γίνει ο νέος τρόμος των παιδιών μου. Τα οποία.
0: Custodio.
1: Όλο ένα και παραπάνω συνειδητοποιούν όμως ότι αυτό είναι ένα δίκτυο ασφαλείας. Ναι. Και όχι ένας περιορισμός και κάτι το ανελεύθερο και το ανάερο.
0: Η αλήθεια ήταν πως στην αρχή που ακούστηκε το. Ανακοινώθηκε το μέτρο αυτό, είχαμε αντιδράσεις. Δηλαδή, ακόμα και στο σπίτι από τον 10χρονο ιό, είχα αντιδράσεις και τι είναι αυτά που μας κάνουν. Λέω, τι είναι αυτά που σας κάνουν. Τώρα βέβαια, δηλαδή είχε κάνει δύο μέρες αντιδράσεις. Τώρα βέβαια που έχει υποστεί και έναν περιορισμό από μένα, από τα games κτλ., αρχίζει λίγο και μαλακώνει. Ή το κρατάει για να γίνει κανένας χαμός το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Ένα πράγμα θα σου πω. Ναι. Είχα να δω παντελόνι φόρμα σκισμένη από μπάλα στην πλατεία.
0: Ορίστε.
1: Από πέρσι τέτοιο καιρό.
0: Είδες τώρα.
1: Από πέρσι τέτοιο καιρό. Γι' αυτό λέω, το δίκτυο ασφαλείας δεν είναι κακό.
0: Είναι τη άνοιξη, βρε τα παιδιά. Κατάλαβε. Περιμένουν την άνοιξη για να βγουν στους δρόμους για να παίξουν.
1: Οι οδηγοί τι περιμένουν για να βρουν στους δρόμους.
0: Να μάθουμε τι γίνεται, για να ακούσουμε. Θα μας πεις τίποτα καλό τώρα ή κατήφια κι όλα μαύρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε τα προβλήματά μας στην περιφερειακή οδό. Είναι κυρίως το ρεύμα που οδηγεί από δυτικά προς τα ανατολικά. Είναι περίπου στα Πεύκα το πρώτο πρόβλημα και στην Τριανδρία το δεύτερο. Αλλά δεν θα περιμένετε μποτιλιαρίσματα όσο χαμηλές ταχύτητες. Στη Μήκη Θεοδωράκη από τη Δαβάκη και κάτω έχει σίγουρα κόσμο στο καθοδικό ρεύμα. Αλλά επίσης κυλάτε μετά και λίγο στο Βαρδάρι ένα μικρό στόπ. Μέσα στο κέντρο τα αναμενόμενα, όχι κάτι ιδιαίτερα βαρύ.
0: Τώρα, σαν αφορά στον καιρό, υποτίθεται θα είναι έθριος ο καιρός. Τώρα, βέβαια, κάπου κρύφτηκε ο ήλιος. Δεν έχει σημασία. Τώρα μιλάμε για πολύ λίγη συννέφεια και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Έχει απόλυτη σημασία, διότι δεν βάλαμε κάλτσες, βάλαμε μπαλαρίνες και μοκασίνια. Τι εννοείς δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει, δεν πρόκειται να κάνει κάτι, ρε παιδί. Μια χαρά θα είσαι.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό.
6: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
5: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
2: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.

0: εξετάσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. 89 Rainbow.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
0: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
5: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: 33 μετά τις 9. Επιστρέψαμε στην παρέα του 89 Rainbow. Rainbow Morning Show, Όλια και Αντώνης. Είμαστε πανέτοιμοι για να θέσουμε την απίθανη ερώτηση της ημέρας.
1: Απίθανη όνομα και πράγμα. για πες.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό, έτσι, τι είναι αυτό που ο Έλληνας καταναλώνει, ας πούμε, 65 έως 75 κιλά το χρόνο σε σχέση με τον Αμερικάνο που καταναλώνει μόνο 6,5 περίπου 7 κιλά.
1: 7 κιλά ο Αμερικάνος, 75
0: εμείς περίπου, εμείς, μέσο όρο.
1: Ποιο προϊόν?
0: Θα σου μιλήσω και για την Ευρωπαϊκή, θα σου μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα μέσο όρο, τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Πόσα κιλά?
0: Θέλεις, εκεί πάρε πάει στα 31 κιλά.
1: Σε κιλά το μετράμε, άρα παιδιά το πιάνετε, ναι, κάτι που κιλά. Το καταναλώνουμε σε κιλά.
0: Τι είναι αυτό?
1: 6-9-43-80-80-89. Βάλτε στο Viber φωτιά με τις απίθανες απαντήσεις σας στην απίθανη ερώτηση της ημέρας στο Rainbow Morning Show.

0: σας δώσω τώρα μία ημερομηνία, 8 έως 11 Μαΐου. Θα σας δώσω τοποθεσία, πλατεία Αριστοτέλους και θα σας δώσω και ώρα. 11.30 το πρωί με 8 το βράδυ.
1: Και εγώ όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες θα συμπληρώσω σε αυτό το puzzle. Το Illy Cube σε περιμένει στην πλατεία Αριστοτέλους 8-9 Μαΐου, 11.30 με 8 το βράδυ. Μπαίνεις και ανακαλύπτεις τα γιατί πίσω από τον καφέ Illy. Δοκιμάζεις, παίζεις, φωτογραφίζεσαι και ζεις μια εμπειρία όπως καμία άλλη.
0: Illy, why we make it.
1: Και να σου πω κάτι, ο καφές είναι στο επίκεντρο της ζωής μας. Οπότε, αν μπορείς να επαναλάβεις την απίθανη ερώτηση της ημέρας, θα καταλάβετε γιατί κάποιος απάντησε καφέ.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό που εδώ εμείς ως Έλληνες καταναλώνουμε περίπου 75 κιλά το χρόνο. Στην Αμερική το έχουν περίπου στα 6 και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 31 κιλά το χρόνο. Ψάχνουμε αυτό που καταναλώνουμε.
1: Και ο Άκης είπε τον καφέ. Έχετε κατευθυνθεί πολύ προς τη σκέψη σας προς ελληνικά προϊόντα και έχω εδώ την Γιανέτα, την Ιωάννα, την Αφροδίτη, την Μέρη που λένε ελιές. Την Ιωάννα, ελιές, λάδι, ρίγανη. Μεγάλη ποσότητα για ρίγανη, παιδιά. Η δε Ιωάννα λέει ίσως ψωμί. Γιατί τη φαίνεται πολύ για λάδι. Ναι. Αλλά λέει, βέβαια, ο πατέρα μου τρώει 70 κιλά σε 70 μέρες, όχι σε ένα χρόνο. Είμαστε του ψωμιού, είναι η αλήθεια. Ο Δημήτρης λέει ντομάτες. Η Γιάννα λέει λάδι και κίνη. Εκεί κινούμαστε, σε αυτά τα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα. Δεν σε βλέπω χαρούμενο.
0: Ναι. Δεν έχετε, παιδιά. Σήμερα είμαι απογοητευμένος πάρα πολύ. Όχι, βλέπω όμως εδώ τον Δημήτρη, ο οποίος απαντάει σωστά και λέει. Ντομάτες, κυρίες και κύριοι.
1: Ντομάτες. Δεν τρώνε οι Αμερικάνοι καθόλου.
0: Τι να φάνε.
1: Τίποτα.
0: Δεν τρώνε. Εμείς εδώ ντομάτα. Ντομάτα μέχρι και από τα αυτιά θα βγάζουμε σε λίγο.
1: Και πήγα να σκεφτώ ότι το χειμώνα δεν έχει, ας πούμε. Αλλά αφενός αυτό το ντοματίνι έχει κάνει τη διαφορά.
0: Εννοείται.
1: Και έχουμε και τις σάλτσες. Που είμαστε πολύ
0: έμπιστοι. Πολύ σάλτσα.
1: Θυμάμαι
0: παλιά στο σπίτι. Κάναν σάλτσες πριν βγει. Πρώτα με το που είχαμε ντομάτες τα λοιπά. Σάλτσα, άπειρη σάλτσα.
1: Πριν 3 χρόνια
0: τα βάζα πάνω.
1: Έτσι.
0: Με τις σάλτσες. Ναι, αλλά ανοίγεις τη σαλτσούλα σου, τη φρέσκα με την ντοματούλα σου, ε.
1: Για να την παρασκευάσεις, δε. Ναι. Αν μπει κάποιος στην κουζίνα την ώρα που την παρασκευάζεις, είναι σαν να έχεις κάνει true crime σειρά.
0: Αυτό δεν μπαίνει.
1: Είναι σαν να έχει γυριστεί.
0: Αφήνεις αυτόν μόνο που είναι μέσα και κάνει τη δουλειά του, ας πούμε.
1: Ναι, εμείς είμαστε αυτές. Κοιτάει από την άλλη, αγέροχος.
0: Δεν φταίω εγώ, με έχεις αλλάξει θέση σήμερα γι' αυτό. Δεν βολεύομαι.
1: Πράγμα για το οποίο και εγώ δεν ευθύνομαι, αλλά ας μην το κάνουμε θέμα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Bingo Morning Show και στρέφουμε το βλέμμα σε κάτι σημαντικό, διότι όπως φαντάζομαι ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά κάτω των 15.
1: Τι σημαίνει αυτό τώρα? Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών, που θα θέσει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social και των κινητών συσκευών.
0: Σε έναν κόσμο που είμαστε συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ.
1: Έτσι λοιπόν η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις, όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και έτσι να θέτουν υγιή όρια.
0: Έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα για το θέμα μαθαίνουμε στο Vodafone.gr.
1: Περισσότερα για την κίνηση στους δρόμους θα μάθουμε τώρα στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
0: Παραμένει ένα πρόβλημα στην περιφερειακή οδό, το οποίο εντοπίζεται ανάμεσα στα Πεύκα, καθώς έχετε φύγει από τη διασταύρωση με Πεύκα και κατευθύνεστε προς Επταπίδιο. Κατά τα άλλα, έχει ελαφρύνει πάρα πολύ η κατάσταση. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή δίνει κάποια προβλήματα με μέτωπο προς τα ανατολικά, παραδόξως, από την Πότσαρη και έπειτα. Ενώ μέσα στο κέντρο μας προβληματίζει η Τσιμισκή, η οποία πηγαίνει με πραγματικά χαμηλές ταχύτητες. Έχει και τον μπλοκαρισματάκι της μετά την Αγία Σοφίας.

0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς.

0: κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τρίποντο, τρίποντο.
1: Μεχάρα μου.
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 5η 7 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow.
3: Αυτή είναι η τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας. Φυσικά μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Σε λίγο θα παίξουμε και πρώτη νότα για αυτό. Τι θέλω, το νου σας.

0: Ονείρα γλυκά δεν είπε ποτέ κανένας τα 3 λεπτά μετά τις 10, έχω να σας πω. Αφήστε τα αυτά που ξέρατε. Πάμε στην πραγματικότητα, η οποία δεν είναι καθόλου άσχημη. Δεν είναι ονειρική, όχι, αλλά άσχημη δεν είναι.
1: Ξυπνήστε, ξυπνήστε, παιδιά, ξυπνήστε. Η επιστήμη μας φανερώνει πράγματα που ο εγκέφαλός μας δεν τα είχε καταλάβει, ο δικός μου τουλάχιστον.
0: Για πες.
1: Θα σας μιλήσω τώρα για την Κλεοπάτρα.
0: Τη γνωστή.
1: Τη γνωστή Κλεοπάτρα, ώρα γυναίκα. Κλεοπάτρα θα σας μιλήσω σήμερα.
0: Κλεοπάτρα, Φαραώ.
1: Θα σας πω Φαραώ, ναι, μπράβο. Ναι. Θα σας πω ότι η Κλεοπάτρα ήταν η τουρίστρια ουσιαστικά στην ίδια της την χώρα. Σε σχέση με τις πυραμίδες το λέω αυτό τώρα.
0: Είχε πάνε τις δύο για
1: πρώτη. Όχι, γιατί έχουμε ρε παιδί μου στο μυαλό μας. Έχουμε στο μυαλό, τουλάχιστον εγώ. Ναι. Λες Κλεοπάτρα κτλ. Λες πυραμίδες.
0: Ναι.
1: Και τα συγχαίρεις αυτά. Λες ότι εκείνη την περίοδο ήταν, χτίστηκαν οι πυραμίδες. Και η Κλεοπάτρα κτλ. Δηλαδή σκέφτεται τους βασανισμένους αυτούς που πηγαίναν και χτίζαν την πυραμίδα και την Κλεοπάτρα να τους δίνει οδηγίες.
0: Γενικά σκέψω ένα ακορντεόν απλωμένο την ιστορία της Αιγύπτου. Εμείς το κρατάμε όλοι κλειστό αυτό το ακορντεόν. Είναι όλα ένα στο κεφάλι μας.
1: Γιατί τι γίνεται ρε παιδιά τώρα. Η Κλεοπάτρα ναι μεν ήταν εκεί στην Αίγυπτο αρχηγός κτλ. Αλλά οι πυραμίδες ήταν πολύ παλιότερες από την ίδια. Δηλαδή και για την ίδια, για την Κλεοπάτρα ήταν αρχαίες οι πυραμίδες.
0: Αρχαιότητα.
1: Ήταν αρχαιότητα. Σύμφωνα με μαθηματικούς υπολογισμούς, η Κλεοπάτρα είναι πιο κοντά στην πρώτη προσελήνωσή μας το 1960, πόσο έγινε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: παρά στο,
0: χτίσιμο, στο χτίσιμο των πυραμίδων. Πω, αυτή η πληροφορία έρχεται και αλλάζει τη σκέψη μας.
1: Το είδα και λέω, τι γίνεται, ρε, δηλαδή, τώρα, ένας άλλος κόσμος άνοιξε μέσα στο κεφάλι μου.
0: Πραγματικά. Αυτό δείχνει πόσο ανίδεοι είμαστε ακόμα και για τους γείτονές μας και για την ιστορία.

0: 14 μετά τις 10 επιστροφής από τα 9 Rainbow και στο Rainbow Morning Show. Εδώ είμαστε Όλια και Αντώνη. Συνεχίζουμε στην παρέα σας μέχρι τις 11. Και τι κάνει τον καφέ ύλη τόσο ξεχωριστό, ρωτάτε? Από τον κόκο μέχρι το φλιτζάνι, κάθε γιατί κρύβει μια ιστορία ποιότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Έλα στο Ηλι Cube στην πλατεία Αριστοτέλους 8-9 Μαΐου, 11.30 με 8 το βράδυ και ανακάλυψε όλα τα γιατί μέσα από μια sensorial πολυαισθητηριακή εμπειρία με καθοδήγηση ειδικού της Universita del Café.
1: Ηλι, why we make it. Αυτό έχω να προσθέσω σαν μικρή νότα δίπλα στο καφεδάκι σας, το οποίο είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή απολαμβάνετε ή δεν απολαμβάνετε, πιέζεστε. Γιατί είστε στη δουλειά και το πίνετε γρήγορα. Έχετε γυρίσει στον κρύο καφέ? Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά έχω περισσότερη μουσική και έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να σας προσκαλέσουμε στο 2310-32384 για πρώτη νότα, βρε κουτά.
0: Που σημαίνει ότι η Όλια σας δίνει. Ότι, σας δίνει, εγώ σας δίνω
1: 3 δευτερόλεπτα,
0: 6 σήμερα είναι η εισαγωγή από ένα πολύ πολύ γνωστό τραγούδι και εσείς θα πρέπει μέσα σε 10 να μας πείτε είτε τον τίτλο είτε τον καλλιτέχνη. 2310-320-384, τηλεφωνήστε τώρα για να παίξουμε πρώτη νότα.

0: Επιστροφή στον αέρα του 89 Rainbow. Πανέτοιμη για να παίξουμε πρώτη νότα. Και στην παρέα μας έχουμε
1: την Έλενα.
2: Την Έλενα.
0: Καλή σου μέρα, Έλενα.
2: Καλημέρα, Ντόνη. Τι κάνετε?
1: Εμείς το ρωτάμε αυτό. Εμείς κάνουμε εκπομπή. Ξέρετε τι κάνουμε. Εμείς δεν ξέρουμε τι κάνετε εσείς. Για πες επομένως.
2: Για καλημέρα πήρα, δεν πήρα για κάποιον. Να δω έτσι για κάποιο άλλο λόγο. Α, να δω τι κάνετε.
0: Καλά, τυχαία, τώρα θα παίξουμε κιόλας. Δεν πήρα, αφού σε έχουμε στη γραμμή τώρα.
1: Ναι, αλλά να μας δώσεις και λίγο μια εικόνα. Πού είναι, τι κάνει, πού πηγαίνει.
2: Είμαι στο αυτοκίνητο, ναι, και πηγαίνω στη δουλειά.
0: Εντάξει, normal πράγματα, καθημερινότητα.
1: Αλήθεια, εσύ 10 και 20 πας στη δουλειά. Λέγε, Έλενα, θα μου στείλεις μετά τη δουλειά κάνεις που πας 10 και 20 και είσαι χαλαρή και χαμογελαστή και μας αρέσεις.
2: Εντάξει, όλια, θα σου πω.
1: Λοιπόν, πάμε παιδιά να παίξουμε.
0: Λοιπόν, θα ακούσεις 5-6 δευτερόλεπτα σήμερα μια εισαγωγή από ένα τραγούδι και θα έχεις τη διάθεσή σου 10 για να μας πεις είτε τίτλο είτε καλλιτέχνη. Σταματάει η μουσική.
2: Πολύ ωραία.
0: Σταματάει,
2: ναι, ναι, ναι,
0: η μουσική, ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που παίζει στην πρώτη νότα δυνατά. Δέκα δικά σου. Δεν χρειάστηκε κάτι τώρα. Deep Purple φυσικά.
2: Καλό ήταν.
1: Αποδείχθηκε ότι η Έλενα έχει άριστη σχέση με τη μουσική που αγαπάει και 89 Rainbow. Με τη γιόγκα δεν ξέρω τι σχέση έχεις. Για πες.
2: Θα ήθελα να αποκτήσω καλή σχέση επίσης.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. 89 Rainbow ως δώρο σε στέλνει στο Power Hot Yoga, το οποίο βρίσκεται στην Καλαμαριά, στην Κουντουριό του 13. Το οποίο να σου πω ότι είναι το μοναδικό Hot Yoga Studio στη Θεσσαλονίκη, το οποίο σημαίνει γιόγκα σε θερμενόμενο χώρο, το οποίο βοηθάει, μπουστάρει την αποτοξίνωση και ενεργοποιεί το μεταβολισμό και μειώνει το στρες. Ό,τι χρειαζόμαστε σήμερα. Yeah, ταυτόχρονα. Ναι, στον ίδιο χώρο, πρόσεξε τώρα, υπάρχει και η άλλη επιλογή. Έχει reformer πιλάτες, αυτό που εμείς λέγαμε κρεβάτι παλιά. Το οποίο όμως είναι τελευταίας τεχνολογίας και προσφέρει και ασφαλή ενδυνάμωση και βελτίωση της τάσης του σώματος, γιατί όλη τη μέρα καθισιό και γραφείο δεν βοηθάει. Έχει και τις αρωματοθεραπείες και τις χρωματοθεραπείες. Μια μοναδική εμπειρία ευεξίας και χαλάρωσης σε ένα καταπληκτικό χώρο. Θα διαλέξεις τι από τα δύο σου πάει όταν δεχτείς το τηλεφώνημα εδώ από τους συναδέλφους μας στον 89 Rainbow.
2: Φανταστικά.
0: Ευχαριστούμε και εμείς ευχαριστούμε που έπαιξες μαζί μας σήμερα.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Morning Show και περιορισμοί που είναι για καλό. Διότι φαντάζομαι ότι ακούσατε ότι έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 και αυτό είναι κάτι που ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Σημαντικό είναι να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών.
0: Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ.
1: Παράλληλα υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους.
0: Περισσότερα μαθαίνουμε στο vodafone.gr, ενώ φαντάζομαι ότι αν θέλουμε να ενημερωθούμε για τους δρόμους της πόλης και την κατάσταση της κίνησης αυτή τη στιγμή, παραμένουμε στο 89 Rainbow.
1: Θα βγούμε σε αυτή, απλά ήθελα να αναρωτιέμαι το εξής, γιατί εχθές πήγα ή πια ένα καφέ, ας πούμε, και ήταν έτσι μεσημέρι,
0: ναι.
1: Κατέβηκε στο κέντρο. Και είδα πάρα πολύ κόσμο, σε ωραία μέρα πολύ κόσμο, ο κοντομάνικη, ξόφτερνα,
0: ξέρω. Έτσι είναι το κέντρο, λένε. Έχει κόσμο, να έρχεστε.
1: Ναι, έχει κόσμο ρε παιδί μου, απλά λέω, δεν είναι λίγο νωρίς ακόμα για να βγεις έξω λες και είναι 40 βαθμούς και λες, δηλαδή στου 40 τι θα κάνεις,
0: ναι,
1: όταν τώρα φοράς το, πώς το λένε αυτό, κασκορσέ. Ναι,
0: το tank top.
1: Ναι. Τι θα γίνει εκεί πέρα στους 40. Δηλαδή, μήπως βιαζόμαστε λίγο, βλέπουμε ήλιο και άιντε, ξεχυνόμαστε και ξεγινωνόμαστε.
0: Έχει βγει μια στατιστική, ναι, η οποία αφορά στο σε ποια χώρα,
1: ναι,
0: νιώθεις πότε ότι ήρθε το καλοκαίρι. Σε ποια θερμοκρασία. Λοιπόν, προσέξτε, ναι, να δείτε τώρα. Στην Ελλάδα, με το που πιάνει κοντά στους 25, νιώθεις ότι ήρθε το καλοκαίρι. Εκεί αρχίζει και αισθάνεσαι ζέστη.
1: Okay.
0: Να σου πω ότι, ας πούμε, στο Ελσίνκι, στους 9 βαθμούς το νιώθουν αυτό. Ενώ στις Βρυξέλλες, στους 18. Δηλαδή, στους 18 το πετάνε. Καλοκαίρι.
1: Όχι, 25 βαθμούς έξω γυμνή. Παιδιά, δεν είναι θέμα, εντάξει. Έλα τώρα να βγούμε στους δρόμους της πόλης.
0: Λοιπόν, μας βασανίζει λιγάκι η Τσιμισκή, η οποία πηγαίνει πιο αργά από ό,τι θα θέλαμε, αλλά υπάρχει εναλλακτική υπονοήρη της Βόλου. Βέβαια, μετά θα μπλοκάρετε λίγο από την Δραγούμη καθώς κατεβαίνετε προς την Τσιμισκή, αλλά είναι μικρό το κομμάτι, οπότε ανοιχτό. Βλέπω ότι η περιφερειακή έχει ανοίξει. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά δίνει κάποιες καθυστερήσεις, λίγο εκεί στα Πεύκα, λίγο εκεί στον κόμβο της Τριανδρίας, αλλά γενικώς οι ταχύτητες αυτή την ώρα μοιάζουν φυσιολογικές σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα, εγώ να σας πω και τον καιρό, αλλά και πριν σας τα έλεγα, τώρα όμως μας κοροϊδεύει, μας κάνει αλλαγές. Βλέπω συννεφιά. Αλλά κοιτάξτε, γενικά θα είναι έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία στα ανώτερά της εκεί τις μεσημεριανές ώρες θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ξεβρακωθείτε.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Belmar, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
6: Οχ!
5: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: 89 Rainbow.
1: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Velea Home.
1: Και για κρεβατοκάμαρες?
8: Velea Home.
1: Κουζίνες?
8: Velea Home.
1: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Velea Home.
1: Γρήγορη παράδοση?
8: Velea Home.
1: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις.
1: Velea Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Είναι απίστευτο πως τραγούδια όπως το Logical Song από Supertramp το έχουμε τόσο στη μνήμη μας, στη συλλογική, που ακολουθούμε το ρυθμό και ξεχνάμε να προσέξουμε καμιά φορά τους στίχους. Σε όλα τα τραγούδια του 89 Rainbow, αν τα ξαναδείτε από άποψη στίχων, νομίζω ότι θα ακούσετε συγκλονιστικά πράγματα, τα οποία τα σφυράμε έτσι κάθε μέρα, αλλά περνάνε.
1: Αλλά γι' αυτό σας λέει, συγκεντρωθείτε με λίγα λόγια. Όλοι δηλαδή να συγκεντρωθούμε.
0: Ε? Ναι, είναι ακόμα πέμπτη, παιδιά. Εντάξει, βλέπετε, βγήκε και λίγο το σύννεφο για να βοηθήσει τη συγκέντρωση.
1: Εντάξει, το συννεφάκι αυτό μα έφερε και λίγες σταγόνες, λίγες στάλες. Έτσι ψιλοψυχαλίζει έξω, αλλά μην ανησυχείτε, μέχρι εκεί ξέρεις, καταιγίδε σε λίγο και τέτοια.
0: Άνοιξη μου θέλατε.
1: Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλει τώρα ο Ζούκεμπεργκ, ο Μάρκ, ο Facebook, τύπος. Θέλει να επενδύσει σε ψηφιακά κύτταρα.
0: Τι κύτταρα, ανθρώπινα.
1: Ψηφιακά κύτταρα. Θέλει ουσιαστικά να εκπαιδεύσει καινούργια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ναι, ώστε να αναλύσουν μέχρι τέρμα δηλαδή το ανθρώπινο σώμα, ναι, τα κύτταρά μας, πώς λειτουργεί όλη αυτή η διαδικασία, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει στην πρόληψη ασθενειών αργότερα κτλ. Στις επόμενες δεκαετίες, λοιπόν, να μην υπάρχουν ασθένειες.
0: Μάλιστα.
1: Θα εκπαιδευτούν τα μοντέλα αυτά, λοιπόν, αλλά αυτά τα μοντέλα για να εκπαιδευτούν, παιδιά, θέλουν πολλή πληροφορία, γεννητικό υλικό, πληροφορίες τύπου σε παγκόσμια κλίμακα. Mm-hmm. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι οι ίδιοι στις περιοχές που κατοικούν, υπάρχουν διαφορές και διαφοροποιήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα, αυτά τα δεδομένα από πού θα αντιληφθούν. Συνεργάζονται ήδη με κάποιες μεγάλες εταιρείες η ΜΕΤΑ για να καταφέρει αυτό. Δεδομένα όμως δικά μας, από εξετάσεις μας, από θεραπείες. Χωρίς
0: στο
1: εδόλιο
0: πάντως ήταν τις προάλλες πάλι και έφαγε πρόστιμο μεγατόνων.
1: Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, ναι, μεν από τη μία λες μπορεί να γίνει και να βοηθήσει, γιατί θα μπορεί ο επιστήμονας να δοκιμάσει θεραπείες, έτσι, χωρίς να τις δοκιμάσει στο ανθρώπινο σώμα. Πρώτα να τις δοκιμάσει ψηφιακά, αφού το μοντέλο θα είναι ολοκληρωμένο, και μετά λειτουργεί, πάμε παρακάτω. Δημιουργούμε και στον άνθρωπο, έτσι.
0: Δεν πίστευα ποτέ ότι θα πω αυτό που θα πω, αλλά πραγματικά νομίζω ότι εγείρεται ένα τεράστιο θέμα βιοειθικής. Και ότι σήμερα πιο πολύ από ποτέ θα ήταν απαραίτητο να έχουμε φιλοσόφους οι οποίοι να μπορούν να τοποθετηθούν επί της βιοειθικής, για να έχουμε έτσι ανθρώπους οι οποίοι τάσσονται σε αυτό, να δημιουργήσουν μια άποψη, να τη διαβάσουμε, να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτό το φάσμα.
1: Πολλά τα θέματα που μπαίνουν πλέον, έτσι.
0: Και πολλές μεταβλητές.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Επιστρέφουμε για να σας πούμε κάτι το οποίο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό ως γονείς αλλά και ως μέλη αυτής της κοινωνίας. Όλοι έχουμε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου 2027.
1: Τι σημαίνει αυτό τώρα? Είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θα θέσει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών.
0: Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ.
1: Έρχεται η Vodafone, αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και φυσικά με αυτόν τον τρόπο και τη βοήθεια της Vodafone να θέτουν υγιή όρια.
0: Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει πραγματικά ασφαλής. Περισσότερα μαθαίνουμε στο Vodafone.gr, ενώ αν θέλουμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τη μέρα μας με το καλύτερο soundtrack της ζωής μας, παραμένουμε συντονισμένοι στον 89 Rainbow.
1: Έρχεται Μαρία Μανατίδου, θα είναι κοντά σας μέχρι το ρολόι να δείξει 2.
0: Στις 2 η ώρα παραλαμβάνει ο Νίκος Μπογιατζής, με τον οποίο συνταξιδεύουμε μέχρι τις 6, ενώ στις 6 έρχεται ο Θανάσης Μωραΐτης, ο οποίος ολοκληρώνει στις 10 το βράδυ το ζωντανό πρόγραμμα του 89 Rainbow για σήμερα 5η 7 Μαΐου.
1: Το οποίο θα το ξεκινήσει πάλι ο Γιώργος Μπιτσάκος αύριο ακριβώς στις 6 το πρωί. Και κάπου στις 8 θα σας πούμε και εμείς τη δική μας καλημέρα.
0: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Περάσαμε καταπληκτικά και ήσασταν καταλυτικοί. Σας περιμένουμε όλους αύριο εδώ στον 89 Rainbow στις 8 ακριβώς για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: Notifications, πώς να τα προλάβω?
1: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
2: Ανησυχία, αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Και πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Με ακούτε τώρα, 1-2 τεστ, λαμβάνει, λαμβάνει. Ακούγομαι. Λοιπόν, παιδιά, θέλω σήμερα να μπει μπρος σε ξεμάτιασμα, ξεβούλωμα, δεν ξέρω τι. Γενικά, ό,τι έχετε σε καθάρισμα ενέργειας, φασκόμηλα, τικέτε, θυμιάματα, βάλτε το στο παιχνίδι γιατί θα μας χρειαστεί. Καλημέρα και καλώς ήλθατε. Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Είμαι η Μαρία Μανατίδου, εδώ είμαστε παρεούλα, όπως και κάθε μέρα, 11 με 2 στον 89 Rainbow. Στην παρέα μας φυσικά και η Cosmote Telecom, γιατί το προηγούμενο μικρόφωνο μάλλον δεν ακούστηκε. Οπότε τα ξαναλέω, ρίχνω ξανά την αρχή και ρίχνω και την ιδέα για να μας πάει καλά η μέρα, για να ζούμε τη ζωή μας καλύτερα, όχι τέλεια. Λοιπόν, σήμερα λέω να κάνουμε το τεστ των 5 αισθήσεων. Δηλαδή, να μου πεις τι βλέπεις, τι ακούς, τι μυρίζεις, τι αγγίζεις, τι γεύεσαι εδώ και τώρα. Το τι ακούς, το ξέρω. Εμένα ακούς. Και καλά κάνεις. Λοιπόν, τι βλέπεις, τι ακούς, τι μυρίζεις, τι αγγίζεις, τι γεύεσαι. Έτσι, για να έρθουμε λίγο στη στιγμή μας, στο κέντρο μας. Πάρε και τους ACDC τώρα για να έρθεις ακόμα πιο κέντρο.

Καλημέρα στον Άκη, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Εύα που λέει ακούω Rainbow για Παρηγοριά γιατί βλέπω τις δύο οθόνες στο γραφείο στη δουλειά. Μυρίζω, δεν θα πω ότι μυρίζεις, δεν επιτρέπεται. Και γεύομαι το τσουρέκι που βουτάω στο ζεστό καφεδάκι, πολύ ωραίο αυτό. Καλημέρα σε μια φίλη που λέει μην πεις ονόματα. Η απάντηση σε τι ακούω είναι πάντα 89 Rainbow. Στα υπόλοιπα, Πέμπτη σήμερα. Γενικά όλες οι αισθήσεις έχουν μπλοκάρει. Καλημέρα και στο Χρήστο. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά τα πουλιά. Δεν ξέρω αν έχετε ξεσηκωθεί. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα πάτε στη συναυλία των Metallica. Θα ήθελα να μου στείλετε μήνυμα όσοι ετοιμάζεστε για τη συναυλία των Metallica. Έτσι να σας μετρήσω λίγο, να δω σε τι φάση είστε, σε τι mood. Αυτό που θέλω σίγουρα να σας υπενθυμίσω είναι ότι στις 9 Μαΐου πρέπει οπωσδήποτε πριν τη συναυλία να επισκεφθείτε το booth της Cosmote Telecom που είναι και ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας της χρονιάς, γιατί εκεί θα σας περιμένουν πάρα πολλά happenings, πάρα πολλά δώρα τα οποία θα απογειώσουν την εμπειρία σας, οπότε μην το χάσετε.

0: Θα σας μιλήσω σήμερα για τον καθηγητή, όχι Μιούλα, τον καθηγητή Χούμπερμαν, ο οποίος είναι νευροεπιστήμονας και είναι και διάσημος podcaster και γενικά ασχολείται με την ντοπαμίνη και πώς θα διατηρήσουμε ένα υγιές επίπεδο ντοπαμίνης για να είμαστε καλά και να νιώθουμε καλά. 5 πραγματάκια πολύ βασικά, επαρκής και ποιοτικός ύπνος κάθε βράδυ. Θα μας πεις τι μας είπες τώρα, ρε Αμανατίδου. Χαίρο πολύ. Το πιο δύσκολο πράγμα από μία ηλικία και μετά είναι ο ύπνος, αλλά ο ύπνος είναι αυτός ο οποίος αναπληρώνει κυριολεκτικά τα αποθέματα ντοπαμίνης. Βαθιά χαλάρωση είναι το δεύτερο, χωρίς ύπνο. Είναι αυτά τα deep rest που κάνουμε χωρίς να κοιμόμαστε και αυτό αυξάνει τα αποθέματα ντοπαμίνης στον οργανισμό μας. Η διατροφή μας, φυσικά, πολύ σημαντικό κομμάτι. Η ντοπαμίνη δεν γεννιέται από το πουθενά, χρειάζεται τυροσίνη, ναι, αμινοξύ, το οποίο βρίσκουμε σε τροφές όπως κρέας, τυριά, ναι, καλά το καταλάβατε, ξηρούς, καρπούς και αυγά. Η έκθεση στο φυσικό φως, δηλαδή η έκθεση στον ήλιο το πρωί που ενεργοποιεί αυτή την αλυσιδωτή αντίδραση στον υποθάλαμο και δίνει το σήμα για την παραγωγή της δοπαμίνης και φυσικά η κίνηση. Εγώ έριξα ένα χορό πριν λίγο, έτσι για να ξεκινήσει ωραία η εκπομπή. Ξεκίνησα και τάι τσι, θέλω να σας πω, κάθε πρωί 10-15 λεπτά και νιώθω ήδη λίγο τα επίπεδα της δοπαμίνης μου κάπως να ανεβαίνουνε. Δεν ξέρω. Για δοκιμάστε.
1: 89 Rainbow. Γιατί εδώ εσύ μετράς.

Τα κυκλώματα της κίνησης, λέει ο Dr. Huberman, τον οποίο εγώ πολύ τον εμπιστεύομαι, χωρίς να τον έχω δει καν τον άνθρωπο, αλλά εντάξει, ξέρει. Είναι συνδεδεμένα με τα κυκλώματα που γεννούν το κίνητρο και τη θέληση. Και αυτό το επιβεβαιώνει και το μήνυμα που έχει στείλει εδώ η φίλη Εύα, η ακροάτρια, από την παρέα μας. Και λέει ότι ξεκίνησα να κάνω 5-10 λεπτά γιόγκα τα πρωινά πριν τη δουλειά και είδα τεράστια διαφορά στο αφιανικό μου. Επίσης, βγήκαν πολλές έρευνες που απέδειξαν ότι μπροστά στη μηδενική άσκηση, έστω και 5 λεπτά άσκηση την ημέρα, και το λέω αυτό για να τα ακούσουν κάποιοι τύποι που γνωρίζω, κάποιοι μένουν και στο σπίτι μου, ονόματα δεν λέω, θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει περίπου το 5% των θανάτων που επηρεάζονται ακόμα και άμεσα ή έμεσα από την έλλειψη άσκησης. Δηλαδή, ακόμα και 5 λεπτά να κάνεις κάτι είναι χρήσιμο και ωφέλιμο στον οργανισμό σου και στην υγεία σου και μπορεί να σε γλιτώσει και από... Το ξαποδόκ, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Τι παξίλο.

Sweet Child of Mine, αφιερωμένο στο Jim, που είναι Sweet Child. Και πάντα θα είσαι Sweet Child, μην κρινιάζεις, εντάξει, είσαι μεγάλος, αλλά είσαι Sweet Child για μένα. Αφιερωμένο και στην Ελένη που ετοιμάζονται για τη συναυλία των Metallica και αγκομαχάμε, λέει, μέχρι να έρθει το Σάββατο, γιατί γενικά τους έχουν συμβεί διάφορα. Άλλο κακό να μην μας βρει γενικώς, παιδιά, και γενικά σήμερα σπέσει ένα ξεμάτιασμα ο Lover στην παρέα της εκπομπής. Δεν κακό, έτσι ένα ξεγκουμούτσιασμα, ένα ξεπαραιού να φύγει η κακή ενέργεια. Πάμε στη συναυλία των Metallica, 9 Μαΐου, δύο μερούλες έχουν μείνει. Κοσμοτέ Telecom που είναι στην παρέα μας είναι αποκλειστικός χορηγός αυτής της μεγαλειώδους συναυλίας, και την ημέρα της συναυλίας για εσάς που θα πάτε, επισκεφτείτε το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, γιατί εκεί θα σας περιμένουν πάρα πολλά happenings και δώρα τα οποία θα απογειώσουν κυριολεκτικά την εμπειρία σας. Δεν θέλετε να το χάσετε αυτό.

0: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα.

0: πράγματα, σκαμπό.
1: Πάλι Velea Home.
0: Γρήγορη παράδοση.
1: Velea Home.
0: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
1: ξέρεις.
0: Velea Home.
2: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
3: 89 Rainbow.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805. Και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και για καλοσύνη θα μιλήσουμε και για το χάλι των Ελλήνων οδηγών θα μιλήσουμε αυτή την ώρα. Μερικά μικρά κουτσομπολάκια θα μάθουμε. Και φυσικά θα απολαύσουμε παρέα υπέροχες μουσικές εδώ στον 89 Rainbow. Μαρία Μαρατίδου στο μικρόφωνο, παρέουλα μέχρι και τις 2.

παιδιά, αυτό πάντοτε το πίστευα, ότι η καλοσύνη δηλαδή είναι μεταδοτική. Σκεφτείτε την τελευταία φορά που ένας άγνωστος έκανε κάτι απρόσμενα ευγενικό για εσάς. Ίσως σας κράτησε την πόρτα, μάζεψε κάτι που σας έπεσε στο δρόμο, σας έκανε ένα κοπλιμέντο. Αυτό άλλαξε τον τρόπο που φερθήκατε εσείς μετά στον επόμενο άνθρωπο που συναντηθήκατε. Υπάρχει μια νέα έρευνα που δείχνει πως για τους περισσότερους ανθρώπους μια καλή πράξη δεν βοηθάει μόνο έναν άνθρωπο, αλλά πολλούς. Γιατί η καλοσύνη μεταδίδεται και ειδικά όσο μεγαλώνουμε. Αυτή η έρευνα δείχνει ότι όταν κάποιος έχετε μια ευγενική πράξη, είναι πιο πιθανό να φερθεί και εκείνος με καλοσύνη σε άλλους, και μάλιστα οι άνθρωποι άνω των 50 φαίνεται να ανταποκρίνονται περισσότερο σε αυτό το μεταδίδω, μεταφέρω την καλοσύνη σε σχέση με τις νεότερες ηλικίες. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια αδιάχυτη απεσιοδοξία στον κόσμο μας, πολλοί άνθρωποι βλέπουν και βιώνουν συχνά πράξεις καλοσύνης στην καθημερινότητά τους, και αν έψαχνες ένα σημάδι για να βοηθήσει το γείτονά σου ή έναν άγνωστο στο δρόμο σήμερα, μάλλον είναι αυτό που μόλις άκουσες.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Yes. Αφιερωμένο στο Γκούριερ που μιλήσαμε πριν λίγο στο τηλέφωνο. Ξυπνά το πρωί, περιμένει να σου στείλουν ένα βιβλίο. Ωραία. Σου έρχεται το μήνυμα από την υπηρεσία Courier στο κινητό σου και σου λέει ότι το δέμα σου θα έρθει σήμερα από την ώρα 9 μέχρι ώρα 2, 3, 4. Βάζουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνεννοείσαι με το παιδί σου να μείνει στο σπίτι να περιμένει το Courier. Το Courier έρχεται στο σπίτι, αλλά δεν χτυπάει το κουδούνι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν θέλει ρε παιδί μου να χτυπήσει το κουδούνι. Δεν το είδε το κουδούνι. Δεν μένεις να πεις, ας πούμε, και στην ερημιά του Θεού. Μένεις στο κέντρο της πόλης. Και σε παίρνει τηλέφωνο. Προφανώς δεν βλέπεις το τηλέφωνο, γιατί έχεις και μια εκπομπή να κάνεις. Παίρνεις πίσω τον αριθμό και σου λέει ήρθα, αλλά δεν σε βρήκα. Κάτσε ρε φίλε, πότε ήρθες? Πήρα τηλέφωνο. Το κουδούνι γιατί δεν το χτύπησες? Δεν το είδα. Και πήρα τηλέφωνο. Και τώρα δεν το έχω το δέμα μαζί μου. Και μπορεί να έρθω αύριο. Και μπορεί να έρθω μεθαύριο. Και μπορεί ποτέ. Παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή, δεν υπάρχει συνεννόηση. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι τεράστιο. Θα πάτε στη συναυλία των Μετάλλικα για να έρθουμε στα δικά μας. 9 Μαΐου. Εάν θα πάτε, θέλω οπωσδήποτε να περάσετε από το booth της Κοσμοτέ Telecom. Ως αποκλειστικός χορηγός σας έχει ετοιμάσει πάρα πολλά happenings, δώρα και εκπλήξεις και υπόσχεται μία εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Δεν θέλετε να το χάσετε, δεν θέλετε να χάσετε και το Courier επίσης.
1: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
2: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
1: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
2: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
3: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: 89 Rainbow.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Διαβάζω μια μεγάλη συνέντευξη με τον συγκοινωνιολόγο Γιώργο Γιάννη, καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διευθυντή του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής. Για τους πέντε λόγους που οι Έλληνες οδηγοί θεωρούμαστε από τους πιο αγχωμένους και επιθετικούς οδηγούς στην Ευρώπη. Το πρώτο είναι η έλλειψη οδηγικής παιδείας. Το δεύτερο είναι το αίσθημα τιμωρησίας. Το τρίτο είναι το καθημερινό στρες και η πίεση. Η κακή κατάσταση των δρόμων και το κυκλοφοριακό χάος που επικρατούν σε πολλούς δρόμους της χώρας μας. Και το τελευταίο φυσικά είναι η έλλειψη σεβασμού προς τον άλλον, διότι στο δρόμο φαίνεται έντονα η νοοτροπία του να περάσω εγώ πρώτα. Όχι μόνο στο δρόμο, ακόμα και στον τρόπο που κυκλοφορούμε και ως πεζή, θα πω εγώ, γιατί δεν είμαι και οδηγός. Νομίζω γενικά όμως ότι ο τρόπος που οδηγούμε λέει πολλά και για τον τρόπο που ζούμε. Δηλαδή, βιαζόμαστε, θυμώνουμε εύκολα, θεωρούμε το δρόμο προσωπικό μας χώρο, ξεχνάμε ότι απέναντί μας υπάρχουν άνθρωποι, ξεχνάμε τους κανόνες και γενικά δεν αφήνουμε χώρο στον άλλον.

αναρωτηθεί ποτέ τι είναι αυτό που τελικά μας κάνει χαρούμενος. Γενικά σήμερα είναι πολύ φιλοσοφική η εκπομπή. Δεν ξέρω πώς μου έχει βγει έτσι σήμερα πεμπτιάτικα. Αλλά ένα όλο πέφτω και σε τέτοια θέματα στα site που διαβάζω και στα newsletter που είμαι γεγραμμένη. Θα μου πείτε, okay, αυτή είναι η φούσκα μου, ο αλγόριθμός μου, σας βάζω και εσάς μέσα σε αυτήν. Λοιπόν, ο Alvin Chang από το The Patting δημιούργησε ένα χάρτη βασισμένο πάνω σε 100.000, ακούστε τώρα αριθμό, 100.000 στιγμές χαράς που μοιράστηκαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο και ανέλησε αυτά τα δεδομένα, έφτιαξε αυτό το χάρτη, είναι ένας διαδραστικός χάρτης στον οποίο μπορείτε να μπείτε κι εσείς, θα σας δώσω την διεύθυνση. Και τα δεδομένα αυτά έχουν να κάνουν με το εισόδημα, την ηλικία, χρήση τεχνολογίας που συνδέονται, όλα αυτά συνδέονται με την ευτυχία. Αλλά το κυριότερο είναι αυτές οι στιγμές χαράς που δήλωσαν οι ίδιοι άνθρωποι μέσα στην ημέρα τους, δηλαδή τι σε έκανε σήμερα χαρούμενο. Και μερικές από αυτές έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ακούστε. Το αφεντικό μου έφυγε νωρίς σήμερα από τη δουλειά, οπότε έφυγα κι εγώ νωρίς. Στιγμή χαράς. Ο γιος μου με πήρε τηλέφωνο και με κάλεσε για μεσημεριανό. Η κόρη μου ξετρελάθηκε με το ποδήλατο πριγκίπισσα στα τρίτα της γενέθλια. Σήμερα πήγα βόλτα με το ποδήλατο. Έφαγα μια πολύ νόστιμη πίτσα στη δουλειά που επιτέλους δεν ήταν λαδερή. Είναι απίθανο το ποια είναι τα πράγματα τα οποία μπορούν να μας κάνουν χαρούμενος μέσα στην ημέρα. Είναι απίθανο. Είναι μικρά και μοιάζουν τόσο ασήμαντα, αλλά μπορούν να μας κάνουν χαρούμενους.

Καλημέρα στη φίλη την Αγγελική που ακούει από Λευκάδα και με λέει Τσιριμόγκο. Καλημέρα στην Άνιουσκα που ακούει από την πανέμορφη σειρά της, από την πανέμορφη Ερμούπολη της σειράς. Καλημέρα στον Τζόρνταν που ακούει από τη Στοκχόλμη. Γενικά όπου γης καταγής, που έλεγε και ο, ποιος το έλεγε, σε ποιο παιδικό, στο Lion King, ο Μπούμπα. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους, όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν βρίσκεστε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Κοσμοτέ Telecom στην παρέα μας, Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΟΑΚΑ. Για εσάς που θα βρεθείτε στη συναυλία των Metallica το Σάββατο 9 Μαΐου, πρέπει οπωσδήποτε να περάσετε από εκεί, γιατί εκεί σας περιμένουν happenings, εκπλήξεις και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Δεν θέλετε να το χάσετε.

0: στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!

0: Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: 89 Rainbow.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
6: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com. Καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι το μεσημεράκι της 5ης, 7 του Μάη του 2026. Με μια συννεφιά έξω. Αλλά με λιακάδα στην καρδιά μας πάντα. Αυτή την ώρα θα σας κάνω και προτάσεις για δωράκι για τη γιορτή της μητέρας που πλησιάζει. Είναι την Κυριακή, παιδιά. Μαρία Μαρατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow μέχρι και τις 2.

Όπως με ενημερώνουν από το Control, σε κάποιες περιοχές ήδη βρέχει. Εδώ που βρίσκομαι εγώ, στην περιοχή της Νέας Ελβετίας περίπου, λίγο πριν τη Νέα Ελβετία, έχει ένα ψηλό βροχό, ένα τσίρι τσίρι που λέμε στο χωριό μου. Εδώ η φίλη Στέλλα από το Πολύκαστρο στο Κιλκής λέει ότι έχει πιάσει κανονική βροχούλα. Υπάρχει πρόβλεψη από τις 3 και μετά εδώ για τη Θεσσαλονίκη για βροχή κανονικότατη, όχι ασθενή, κανονική βροχή. Αυτή την ώρα πάντως η θερμοκρασία είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία είναι ήδη στο 80%, ένα μποφοράκι δυτικός άνεμος. Για αύριο Παρασκευή έχουμε επίσης πρόβλεψη για ασθενείς βροχούλες και θερμοκρασίες από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου, και για το Σάββατο αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία 16 με 24, ενώ την Κυριακή θα φτάσουμε και 30. 29 λέει εδώ, αλλά το 29 της Θεσσαλονίκης με την υγρασία και τα σχετικά ξέρετε τι γίνεται. Αυτή είναι η υπέροχη Radioheads και ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι Creep στον 89.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 5 δωράκια για τη γιορτή της μητέρας. Κάποια δεν χρειάζεται να τα αγοράσετε. Αν και συνήθως μία μαμά εκτιμά ένα δώρο που έχει αγοραστεί, να το ξέρετε. Ένα πρωινό χωρίς να χρειαστεί να σηκωθεί πρώτη από όλους, αυτό μετράει πάρα πολύ και αυτό δεν αγοράζεται. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε απλά να το κάνετε. Ένα κόσμημα ή ένα μικρό αντικείμενο με προσωπική σημασία, όχι απαραίτητα ακριβό, αλλά κάτι που να λέει στη μαμά σας ότι εγώ μαμά σε ξέρω, ξέρω τι θέλεις. Το τρίτο είναι ο χρόνος. Μια βόλτα, ένα σινεμά, ένα τραπέζι, χωρίς κινητά, χωρίς βιασύνη, γιατί γενικά οι μαμάδες συνήθως, όπως και όλοι οι άνθρωποι, θυμόμαστε περισσότερο τις εμπειρίες. Μια άλλη ιδέα είναι ένα χειρόγραφο γράμμα ή μερικές αληθινές λέξεις. Όχι το γνωστό χρόνια πολλά μαμά, σ' αγαπώ, είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου και όλα αυτά που λέμε συχνά. Πείτε κάποια πράγματα που δεν μπορείτε ίσως να τα πείτε με λόγια στη μαμά σας, γράψτε τα σε ένα χαρτί. Επίσης, μία μέρα χωρίς υποχρεώσεις. Χωρίς μαμά που είναι αυτό. Χωρίς μαμά το μπλουζάκι μου είναι λερωμένο. Χωρίς μαμά τι θα φάμε. Μαμά τελείωσε το γάλα. Μαμά. Αυτό είναι ένα δώρο luxury για τις μαμάδες σας. Ένα άλλο δώρο που μπορείτε να κάνετε για τη μαμά σας είναι να την πάτε μία βόλτα στο Illy Cube, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Αριστοτέλους 8 με 9 Μαΐου, από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Θα μπείτε και θα ανακαλύψετε τα γιατί πίσω από τον καφέ Illy. Θα δοκιμάσετε, θα παίξετε, θα φωτογραφηθείτε και θα ζήσετε μία εμπειρία όπως καμία άλλη με την Illy. Why you make it?
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαζονιέρα έχω.
10: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 89 Rainbow.
15: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
16: Πού πέρασες?
15: Στο μεταπτυχιακό.
16: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
15: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
17: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
18: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
19: Βελέα Home.
18: Και για κρεβατοκάμαρες?
19: Βελέα Home.
18: Κουζίνες?
19: Βελέα Home.
18: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
19: Πάλι Βελέα Home.
18: Γρήγορη παράδοση?
19: Βελέα Home.
18: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
19: ξέρεις.
18: Βελέα Home.
20: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
20: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
21: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Μία από τις πιο δυνατές τάσεις της μόδας τη φετινή χρονιά και τη φετινή άνοιξη είναι το πουά, που προσωπικά το αγαπώ, μου αρέσει πάρα πολύ και έχω αρκετά έτσι πουά ρούχα στην τουλάπα μου. Το πουά είναι καταπληκτικό, είχε δηλώσει η Γιαγιό Ικουσάμα, η οποία δεν χρειάστηκε να πει πολλά για να περιγράψει τη δύναμη ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα μοτίβα στη μόδα αλλά και τη σύγχρονη τέχνη. Το πουά λοιπόν έχει επανέλθει και ειδικά φέτος στην άνοιξη είναι πολύ hot σαν τάση. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να το βάλετε έτσι στις καθημερινές σας εμφανίσεις, σε φορέματα, σε σακάκια με μεγάλα πουά, σε φούστες με πολύ μικρά πουά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Στα αξεσουάρ, μαντήλια, φουλάρια κλπ. Και φυσικά το κλασικό αγαπημένο πουά πουκάμισο, το οποίο από μόνο του αποτελεί ένα statement.

ψιλόβροχο έξω και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης παρέα με το ψιλόβροχο. Έχει αρκετή κινησούλα και στο κέντρο αυτή την ώρα. Βλέπω ότι είναι αρκετά φορτωμένες και η Τσιμισκή και η Εγνατία. Στην Τσιμισκή δεν έχουμε καθυστερήσεις, στην Εγνατία όμως έχουμε σε δύο σημεία, στο ύψος του Συντριβανίου αλλά και προς τον Βαρδάρη. Αρκετά φορτωμένη αυτή την ώρα και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Ο περιφερειακός κλασικά ένα μεγάλο κομμάτι από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και την Πηλαία. Το ίδιο και από τις 40 εκκλησίες και μέχρι και μετά το Επταπύργιο. Πολλές καθυστερήσεις στο ύψος των Μετεώρων και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη παρέα, τα μηνύματα, τη θετική ενέργεια, τα ξεματιάσματα. Ακολουθεί ο υπέροχος Νίκος Μπογιατζής. Εμείς αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί. Πολλά φιλιά!

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

0: εκπληκτικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. 89 Rainbow. Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: στη Μαγκούντις Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
2: πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
3: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχέδιο.

0: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είμαι ζωντανά μέσα στο στούντιο του 89 Rainbow. Μοιράζομαι μαζί σας 4 ώρες με την καλύτερη μουσική. Ανοίγω pop με Mark Almond και υποδέχομαι και την Nova.

στον 89 Rainbow με Sting, Englishman in New York, νομίζω ταιριάζει με το σημερινό καιρικό τοπίο εδώ στην Θεσσαλονίκη, ψιλόβροχο αυτή την ώρα. Την καλησπέρα μου σε όλους, όλες, ιδιαίτερα σε εσάς, τους πρώτους που μπήκατε σε διαδικασία επικοινωνίας από παντού. Λοιπόν, σε λίγο θα φέρω μετάλλικα, θυμίζω, βγαίνουν στην σκηνή στις 8.30 και ξέρω πολύ κόσμο, φίλους, μουσικούς, ραδιοφωνικούς, συνοδοιπόρους, κάποιους από εσάς που θα βρίσκεστε εκεί. Τα λέμε σε λίγο.

0: 89 Rainbow, φυσικά με Patti Smith. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα!
2: Τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Velea Home.
4: Και για καρβατοκάμαρες?
5: Velea Home.
4: Κουζίνες?
5: Velea Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Velea Home.
4: Γρήγορη παράδοση?
5: Velea Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
4: Velea Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

στον 89 Rainbow Super Hard Rock από τους Bon Jovi Runaway. Κάπως rock τα πράγματα και στην κίνηση της Θεσσαλονίκης προσέχουμε αυτή την ώρα τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και την Πολύχνη στην απέναντι πλευρά. Προσέξτε ιδιαίτερα την Τούμπα και την Τριανδρία. Αυτό το ύψος είναι και το πιο προβληματικό εκεί, έτσι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με 3 Doors Down. Με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
6: Οχ!
5: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: 89 Rainbow.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
10: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

στον 89 Rainbow με Scorpions, Is There Anybody There? Και από τους Scorpions σε κάτι πιο εναλλακτικά rock με Four Non Blondes, What's Up? Η Linda Perry θα βραβευτεί στις 21 Μαΐου στα 71ª Ivor Novello Awards στο Λονδίνο για τις συνθέσεις της. Έχει συνεργαστεί με pop καλλιτέχνες κατά κύριο λόγο, αλλά ποιος ξεχνάει τους Four Non Blondes, που σκέφτονται μάλιστα να επανέλθουν με νέο άλμπουμ. Η μεγάλη τους επιτυχία, What's Up, συγχαρητήρια φυσικά στη Linda Perry. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα καλύτερα των 90's, στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow με Dire Straits. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Legal Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
5: 89 Rainbow.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους.
9: Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

τον 89 Rainbow με Angie. Όσον αφορά την κίνηση της Θεσσαλονίκης, must να προσέξετε το περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά από τις αρχές του μέχρι και τις 40 εκκλησιές. Έχουμε πρόβλημα εκεί, χαμηλές ταχύτητες. Πίσω στους Stones, λέει ο Mick Jagger για το Foreign Tongues, το καινούριο τους άλμπουμ. Πάντοτε μας αρέσει να βάζουμε τον πήχη πιο ψηλά από το προηγούμενο μας άλμπουμ. Και αυτό νομίζω λέει πολλά. Πάμε σε Midnight Oil.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

89 Rainbow με Coldplay. Θέλεις να κερδίσεις δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
1: Velea Home.
0: Και για καρβατοκάμαρες?
1: Velea Home.
0: Κουζίνες?
1: Velea Home.
0: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
1: Πάλι Velea Home.
0: Γρήγορη παράδοση?
1: Velea Home.
0: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
1: ξέρεις,
0: Velea Home.
2: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το βάλε! Το βάλε! Το
8: αποκάρφωμα! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρίποντο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: 89 Rainbow.
11: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
12: Πού πέρασες?
11: Στο μεταπτυχιακό!
12: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
11: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
13: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
14: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
15: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
16: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
15: Πέρτο.
16: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
15: Μην το φέρεις.
16: Γιατί?
15: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Δημήτρη, για πού το βάλες?
20: Πάω κέντρο.
19: Α, στην αγορά για ψώνια?
20: Όχι.
19: Λαδάδικα για φαγητό?
20: Όχι.
19: Παραλία για καφεδάκι?
20: Ούτε.
19: Πού πας στο κέντρο?
20: Οτοβιζιόν για κταίο.
21: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
22: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Εδώ με την τρίτη ώρα πάντα ζωντανά. Και με το Ρόμπι Γουίλιαμς να ανοίγει Me and My

στον 89 Rainbow με Hot Chocolate, ενώ χθες γίναν τα πρώτα soundchecks όσον αφορά τη συναυλία των Metallica, έγιναν στο ΆΚΑ φυσικά. Σήμερα ο James Hetfield στην Ελλάδα μαζί με την αραβωνιαστικιά του και γενικότερα μια Metallica μάνια περίοδος που θα κορυφωθεί φυσικά με την συναυλία τους που έρχεται. Τι να πεις, μετράς απλά αντίστροφα. Να πάμε σε roots. Πρώτα να πω ότι σε λίγο θα μοιραστώ και ευχάριστα συναυλιακά νέα που αφορούν την Θεσσαλονίκη. The Seed στον 89 Rainbow.

με Deep Purple. Ξέρετε ποιο αυτοκίνητο βλέπω συνέχεια στην πολύ τελευταία? Το Kia Stonic. Μου αρέσει γιατί είναι μικρό για πάρκινγκ, αλλά έχει όλο το στυλ ενός SUV και μάλιστα με νέα τιμή από 19.990 ευρώ. Επισκεφτείτε την Kia Velmar στη Θέρμη και κλείστε ένα test drive για να δείτε και μόνοι σας.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: στη Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: 89 Rainbow.
5: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
8: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons, coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε Theima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Theima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. Day, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr.

στον 89 Rainbow με Fleetwood Mac, ένα από τα καλύτερά τους Don't Stop. Συνεχίζουμε να προσέχουμε τον περιφερειακό. Προβλήματα εκεί από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και τις 40 εκκλησίες με κατεύθυνση τα δυτικά. Προσέχουμε επίσης το κέντρο, συγκεκριμένα την Αγνατία από την Αριστοτέλους μέχρι και την Καμάρα, και εκεί χαμηλές ταχύτητες, όπως επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή τα ίδια, από την Μπότσαρη περίπου μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Να συνεχίσω με ένα από τα αγαπημένα μου και του Simply Reds.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

το Help και οι Beatles στον 89 Rainbow, ενώ έχω πολύ ευχαριστά νέα για τα συναυλιακά της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν, ο Joe Lynn Turner εδώ με αγαπημένες ροκ επιτυχίες. Έχει περάσει από Deep Purple, από Rainbow, έχει 5 δεκαετίες ενεργής παρουσίας. Καταπληκτική φωνή, Joe Lynn Turner, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο λοιπόν στην Αθήνα, και στην Θεσσαλονίκη. Πάμε σε gossip.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
2: Οχ!
4: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
8: πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τέταρτη ώρα, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο με τα καλύτερα. Ανοίγω με Phil Collins, I'm Missed Again. Συνεχίζω με Green Day, Wake Me Up When September Ends. Τα λέμε σε λίγο.

Στον 89 Rainbow με Santana, Black Magic Woman, εν τω μεταξύ η επιτυχία και απήχηση που είχε το film Michael για τον Michael Jackson εκτοξεύει τις πωλήσεις, το thriller άλμπουμ του μπαίνει μέσα στο Billboard 200 στο νούμερο 7. Επίσης αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί κόσμος ακούει τα τραγούδια του ξανά και γενικότερα υπάρχει έτσι ένας πυρετός, ένα Jackson Mania. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε Metallica Mania, παρακολουθούμε από κοντά τα τελευταία νέα, εδώ καθημερινά στις εκπομπές. Τώρα η Durant.

καλύτερα του Brian Adams, Heaven στον 89 Rainbow, ενώ ο Adams σπάει άλλο ένα ρεκόρ προσωπικό. Λοιπόν, το βίντεο του Everything I Do It For You, του νούμερο 1 single του, καταφέρνει και κάνει 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube. Απίστευτη επιτυχία για έναν αγαπημένο καλλιτέχνη. Λοιπόν, σε λίγο εδώ στον 89 Rainbow επιστρέφω με επίσης αγαπημένο κλασικό track από τους Boston.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: 89 Rainbow.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
10: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο παιδί

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

89 Rainbow και Chris Isaac Blue Hotel, και αυτός μέσα στο συναυλιακό ελληνικό καλοκαίρι. Μια γρήγορη ματιά στην κίνηση. Προσέχουμε τη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης αυτή την ώρα, χαμηλότερα την Καρατάσου, και ανατολικά την Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου. Η συνέχεια με Passenger Let Her Go στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

και Doors, People Are Strange. Νίκος Πογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή, το τετράωρο από τις 2 μέχρι και τις 6. Ένα τελευταίο από τους Pretenders, Middle of the Road, ενώ ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε Θανάση Μωραΐτη με το δικό του τετράωρο. Μένετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow, ό,τι το καλύτερο για τη συνέχεια. Ξανά μαζί αύριο.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach!
12: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 89 Rainbow. Απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε και σήμερα μαζί ως τις 10 για να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε. Θα έχουμε και διαγωνισμό σήμερα. Σε λίγο. Έχουμε Lou Reed, τώρα Bob.

Dan Wilson και Breathless, αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Καλή εικόνα έχουμε αυτήν την ώρα στην περιφερειακή οδό και στα διορεύματα. Στο κέντρο έχουμε καθυστερήσεις. Στην Εγνατία και στα διορεύματα από τα Πανεπιστήμια μέχρι και την Αριστοτέλους τουλάχιστον. Η Μίκη Θεοδωράκη και αυτή με κίνηση από τη Νεάπολη μέχρι τη Σταυρούπολη, όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή αυτήν την ώρα από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι το ύψος της Μαρτίου. Υπομονή σε όσους οδηγούν σε λίγο αγαπημένα τραγούδια από David Bowie και Police. Τώρα, η Hello, Evil Woman.

0: Στον 89 Rainbow, η επιτυχία του Cat Stevens, Lady at Banville. Το καλοκαίρι πλησιάζει και όλοι σκεφτόμαστε νησιά, ακρογιαλιές, αμμουδιές και πολύ καλά κάνουμε και τα σκεφτόμαστε. Τώρα μάλιστα που μπορούμε να κλείσουμε ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Αφού με το ΔΕΗ My Rewards Coupons έχει 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Και πώς βρίσκεις αυτά τα coupons? Πανεύκολα. Μπες στο My ΔΕΗ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές φαγητό, καφέ και πολλά ακόμη. ΔΕΗ My Rewards Coupons και το κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: 89 Rainbow.
2: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
2: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Velea Home.
5: Και για κρεβατοκάμαρες?
6: Velea Home.
5: Κουζίνες?
6: Velea Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Velea Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Velea Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Velea Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαζονιέρα έχω.
14: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

μοναδικός Teddy Swims Lose Control στον 89 Rainbow. Ο Teddy Swims που ανακοίνωσε ότι θα εμφανιστεί στα American Music Awards 25 Μαΐου, θα μεταδοθούν από το Las Vegas σε όλο τον κόσμο. Είναι υποψήφιος μαζί με τον David Guetta. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιο τραγούδι θα πει, ωστόσο έχει ήδη ένα single, το Mr. Know It All, και μάλλον θα θέλει να το προωθήσει. Σε λίγο Sniff and the Tears, τώρα Rolling Stones.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Neil Young και My My Hey Hey Out of the Blue. Το αριστούργηματικό του τραγούδι στον 89 Rainbow. Σήμερα είναι Πέμπτη και έχουμε 6 νέες ταινίες στις αίθουσες της πόλης. Ανάμεσά τους το δεύτερο Mortal Kombat, η περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, βασισμένο βέβαια στο γνωστό video game. Την συναυλιακή ταινία, το ντοκιμαντέρ του James Cameron για την Billie Eilish. Και βέβαια ταινία της εβδομάδας είναι ένα thriller, το Hokum από την Ιρλανδία του Damian McCarthy. Ιστορία ενός συγγραφέα που βρίσκεται σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο στην Ιρλανδία για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του. Το παρελθόν όμως τον στοιχιώνει και όταν μια κοπέλα εξαφανίζεται μυστηριωδώς, αυτός θα βρεθεί μπλεγμένο σε μια σκοτεινή ιστορία. Για αυτήν την ταινία και άλλες εξαιρετικές ταινίες θα έχουμε λίγο αργότερα διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις. Σε λίγο θα ακούσουμε Muse, τώρα Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: 89 Rainbow.
4: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Έλατε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. 89 Rainbow, απόγευμα Πέμπτης. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί ως τις 10 με την αληθινή μουσική του 89 Rainbow και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Λένη

Elton John και I'm Still Standing. Η καλύτερη μουσική της πόλης των 89 Rainbow. Φωτισμένες και στη θέση τους ξανά οι ομπρέλες της πόλης, οι ομπρέλες Ζογκολόπουλου. Το πιο πολυφωτογραφημένο τοπόσημο της πόλης μετά το Λευκό Πύργο. Επέστρεψαν λοιπόν οι 10 ομπρέλες μετά από εργασίες αντικατάστασης και ενίσχυσης του σκελετού. Έγινε επίσης συντήρηση και αντικατάσταση των ανοξείδωτων πλεγμάτων και συστημάτων στήριξης, ενώ εγκαταστάθηκαν και 18 σύγχρονα φωτιστικά σώματα LED δαπέδου. Όσο ο καιρός το επιτρέπει, μια βόλτα τώρα από εκεί είναι ό,τι καλύτερο. Σε λίγο ακούμε Florence and the Machine, You Got the Love, τώρα AC/DC και Back in Black, φυσικά εδώ, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Eagles και Hotel California στον 89 Rainbow είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας τους, αλλά όχι το πιο αγαπημένο τους τραγούδι. Ο Glenn Frey, για παράδειγμα, έχει για αγαπημένο τραγούδι του συγκροτήματος το One of These Nights, γιατί προέρχεται από το πιο ανέμακτο από καυγάδες άλμπουμ τους. Ενώ ο Don Henley προτιμά το τραγούδι The Last Resort για το οικολογικό του περιεχόμενο, προτιμώ, είπε, να γράφω τραγούδια για το περιβάλλον παρά για εξαρτήσεις και για έρωτες. Σε λίγο και πάλι μαζί με Placebo και Song to Say Goodbye στον 89 Rainbow.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. 11 years, one Salonica,
6: one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
7: the one you love. 89 Rainbow.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
11: Πού πέρασες?
10: Στο μεταπτυχιακό!
11: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
10: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
12: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Rainbow και I Surrender στον 89 Rainbow. Βαρομετρικό χαμηλό από την Τινησία μας φέρνει λάσπο βροχές σε συνδυασμό με την αφρικανική σκόνη για τις επόμενες ημέρες. Περισσότερο θα επηρεαστούν δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι πιο αδύναμο το φαινόμενο. Αυτήν την ώρα έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 75%. Συννεφιά αύριο όλη την ημέρα με βροχές στις απογευματινές ώρες, όπως και το Σάββατο. Η θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο φέρνω Arctic Monkeys και Do I Wanna Know, τώρα αγαπημένο από Led Zeppelin, All My Love, στον 89 Rainbow.

Maggie Riley και Mike Oldfield, Moonlight Shadow στον 89 Rainbow, μία από τις πιο αγαπημένες φωνές της δεκαετίας του 80 αλλά και του 90. Η Maggie Riley με τραγούδια όπως αυτό, το Two Friends και το Every Time We Touch βέβαια, ανάλογη πορεία είχε και η Bonnie Tyler, με μεγαλύτερη επιτυχία βέβαια, και στα 80s και στα 90s. Η Bonnie Tyler που μεταφέρθηκε εσπεσμένα χθες στο νοσοκομείο για μια επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Στα 74 της νοσηλεύεται στο Φάρο της Πορτογαλίας, εκεί ζει τα τελευταία χρόνια και επισκέπτεται τους συγγενείς της στην Ουαλία. Η επέμβαση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, πήγε πολύ καλά. Η Bonnie Tyler αναρρώνει. Η οικογένεια, οι φίλοι της, οι θαυμαστές της δεν σταματούν να της στέλνουν μηνύματα για περαστικά. Σε λίγο θα ακούσουμε Michael Jackson και Beat It, τώρα αγαπημένο τραγούδι από Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, στον 89 Rainbow.

0: Ready, set, go.
1: Πώς θα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: 89 Rainbow.
8: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς!
9: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βράδυ Πέμπτης στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Καλησπέρα. Μαζί ως τις 10 και σε λίγο διαγωνισμός με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Yeah!

Αναστέζια και Ben Moody, Everything Burns, στον 89 Rainbow. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε σινεμά. Στον κινηματογράφο Βακούρα, στις δύο αίθουσές του, Ιωάννου Μιχαήλ 8, στο κέντρο της πόλης, για να δούμε αγαπημένες ταινίες, την καλύτερη νέα ταινία της εβδομάδας, το ιρλανδικό thriller Hocum, αλλά και ταινίες που συνεχίζονται και αυτήν την εβδομάδα με επιτυχία, όπως Ο Διάβολος Φοράει Πράντα, το Michael και πολλές άλλες ακόμη. Εσείς διαλέγετε ταινία και παρέα, οι προσκλήσεις είναι διπλές. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 10 λεπτά για να μπείτε στη λίστα της κλήρωσης είναι να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στον 89 Rainbow στο 6943 80 80 89. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία. Έρχονται οι R.E.M. και οι James, τώρα John Jett and the Black Hearts, I Hate Myself for Loving You στον 89 Rainbow.